0: Η ώρα είναι 3. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Παλαιότερα λέγαμε κορίτσια ο Μπάρκουλης. Τώρα που έτσι μεγάλωσε η κοινωνία μας και η ενημέρωση και έτσι η κοινωνία λόγω των social media και όχι μόνο, αλλά το ίντερνετ μας έφερε όλους πιο κοντά, νομίζω μπορούμε να λέμε κορίτσια ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Νομίζω ότι μετά το, πώς το λέγανε εκείνο με την Τζούλια Ρόμπερτς, ξέρετε εσείς όλα τα κορίτσια που είναι αγαπημένη σας ταινία, επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη με ένα ερωτικό δράμα. Ασύμετρη θα λέγεται η ταινία, βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα της Λίζα Χαλντέι. Αυτό επιστρέφει στους κινηματογράφους, θα κάνει εισιτήρια γιατί θέλετε να δείτε πώς είναι άραγε ο Ρίτσαρντ Γκιρ σήμερα και αν αντέχει, αντέχει, εδώ τώρα θέλετε να μοιάσετε στη Βύση που λέτε στα 60 κάτι, ξέρω εγώ, αφού αντέχει και είμαι και εγώ σε σύμπολ. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτό που μας παρασέρνει όλους, παρόλα αυτά αγαπάμε Ρίτσαρντ Γκιρ, η αλήθεια είναι, τίμιος. Ως ηθοποιός, νομίζω ότι η γοητεία του στο γυναικείο φύλλο έδωσε ένα upgrade, η αλήθεια είναι, στην παρουσία της στο Hollywood, αλλά και γιατί όχι.

Είναι η μέρα της γκρίνιας σήμερα. Η Beyoncé, διαβάζω για την Beyoncé, η μητέρα της μοιράστηκε το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε από τη μάχη της με τον καρκίνο, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Τίνα Νόουλς είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο πριν από 2 χρόνια. Παιδιά, αυτό που μου μένει είναι ότι στη φωτογραφία δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η Beyoncé και ποια είναι η Τίνα. Ποια είναι η μαμά και ποια είναι η κόρη. Πειραγμένες. Δηλαδή, γιατί γίνεται αυτό. Τώρα θα μου πεις γιατί να μην γίνει. Τι θέλεις εσύ να δεις μια γριά με ένα μπαστούνι για να πεις ότι α, είδες τίμια είναι. Όχι, αλλά ρε παιδί μου, λίγο το παραξηλώνουνε. Δηλαδή, να βλέπεις ένα μεγάλο άνθρωπο να προσπαθεί να διατηρείται νέος, αυτό είναι θεμητό και έχει υγεία. Αλλά να διαστρεβλώνεται κάπως έτσι, δηλαδή μερικές φορές το too much, καταλαβαίνετε τι λέω, φέρνει μια παραμόρφωση η οποία είναι αντιαισθητική. Παρόλα αυτά, για να γυρίσουμε στο σημαντικό θέμα, είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο πριν από 2 χρόνια. Το μεγαλύτερο μάθημα που πήρε μέσα από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού μοιράστηκε με τους φίλους της και με τους φίλους της κόρης της, της Beyoncé, στα social και σε ένα βιβλίο που έγραψε και έχει να κάνει με τις μαστογραφίες και με όλα τον αγώνα που έκανε. Συγχαρητήρια θέλω να πω σε αυτό το κομμάτι, όχι μόνο στην μητέρα της Beyoncé, αλλά σε όλους τους πάρα πολλούς ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα που δίνουν τον αγώνα τους με το μεγαλύτερο και το πολυτιμότερο του μας αγαθό, που είναι η υγεία.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Μάικ Λι υπερασπίζεται τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον. Τη λατρεύω, λέει, το φιλμ Μάικλ. Νομίζω από τις 23 του μήνα ξεκίνησε στους κινηματογραφούς, από τις 23 του Απριλίου. Δεν την έχω δει ακόμα, θέλω να τη δω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρχίζουν και γράφουν κακίες για πράγματα, για παιδεραστίες και για διάφορα πράγματα για τον Μάικλ Τζάκσον, τα οποία βγήκανε αφού πέθανε ο Μάικλ. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα τελεσίδικο δικαστήριο στο οποίο μπορούσε να υπερασπιστεί τη θέση του. Που όμως, να σας πω κάτι, θέλετε να δούμε όλους τους θρύλους της μουσικής? Ποιοι και πόσοι από αυτούς είχαν έναν έντιμο βίο μακριά από σεξουαλικά όργια, ναρκωτικά? Και τουλάχιστον στην περίπτωση του Μάικλ Τζάκσον δεν μπορούμε να το αποδείξουμε 100%, γιατί όταν αυτά τα πράγματα βγήκαν προς τα έξω δεν ήταν εν ζωή. Οπότε κρατάω ένα μικρό καλάθι γιατί αγαπάω ο Μάικλ Τζάκσον. Τώρα εύχομαι να μην ισχύει τίποτα από αυτά που βγαίνουν. Φυσικά και δεν τον μειώνει σαν καλλιτέχνη, αλλά ως σαν άνθρωπο αν έχουν γίνει όλα αυτά. Και εγώ μαζί σας και ακόμη περισσότερο κατακριτικός αμέσως μετά αν ισχύουν όλα αυτά. Θέλω όμως οπωσδήποτε να δω την πώς για μένα ο κορυφαίος τραγουδιστής όλων των εποχών, ο Μάικλ Τζάκσον, πώς από παιδί, τι ερεθίσματα είχε, πώς προχώρησε, πώς πήγε παρακάτω, τι τον προβλημάτωσε, πού είχε ανασφάλειες, γιατί πέθανε και όλα τα υπόλοιπα. Οι βιογραφικές ταινίες, να ξέρετε, σας αφήνουν πράγματα στο μυαλό που σίγουρα δεν ξέρετε και σίγουρα σας μένουν για χρόνια.

πατώσιμο. Η εταιρεία διαχείρισης των αεροδρομίων αύξησε τους φόρους, οπότε αντί η μείωση να περάσει τον καταναλωτή, την εισέπραξε η Fraport. Καλά κάναμε, υπογράψαμε ότι τα αεροδρόμια ανήκουν στη Fraport για τόσα χρόνια, κάνουν ό,τι γουστάρουν και ό,τι θέλουν, οπότε δεν έχουμε λόγο να πούμε. Υπάλληλοι είμαστε σε όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή πόσο κάνει, αναγκαστικά περνάμε από εκεί. Εφόσον τους τα δώσαμε, καλά να πάθουμε. Τώρα το ποιος φταίει γι' αυτό, τεράστια κουβέντα, κυρίως πολιτική, που δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Η Σαρλίζ Θερόν είχε δεχτεί ένα challenge στο Netflix, ένα βίντεο. Καλά, αυτά τα κάναμε εδώ παλιά με τον Κουμωτή, πώς το λένε, με τον Τρίφωνα τον Σαμαρά. Συμμετείχε σε μια δοκιμασία, λέει, ένα mystery box, και αποκλείθηκε να αναγνωρίσουν αντικείμενα μόνο μέσω της αφής. Έτσι λοιπόν, σε μια απρόσμενη τρομακτική εμπειρία, στο challenge αντιλήφθη ότι άγγιζε ένα φίδι. Η ηθοποιός έβαλε τα χέρια σε ένα κουτί χωρίς να βλέπει το περιεχόμενο και αμέσως αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για κάτι που κινείται. Αρχικά προσπάθησε να καταλάβει ότι πρόκειται για κρέας, όσο γρήγορα διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν τελικά πλησίασε να δει τι υπήρχε μέσα στο κουτί, θα αντιμέτωπε με ένα ζωντανό φίδι. Γεγονός που δεν έκανε αντιδράσει έντονα. Fuck my heart, είπε εκείνη την ώρα. Οκ. Σαν λύστερο τώρα, είναι δυνατόν να τη βάζετε να κάνει τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν? Απλά να σας πω ότι αυτά τα έχουμε κάνει εμείς εδώ χρόνια πριν. Χρόνια, πολλά χρόνια πριν τα κάναμε αυτά. Είστε πολύ γατιά. Να κλαις αυτούς που

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Wake FM 100,8. Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Άλλη μια εβδομάδα ξεκινάει λοιπόν. Εντάξει, πάμε σιγά σιγά. Θα το φάμε και το Μάιο. Θα τη φάμε την Άνοιξη. Να προετοιμαζόμαστε για το καλοκαιράκι, έτσι. Πω πω τι είπα τώρα, ε. Καλοκαιράκι, καλοκαιρινές διακοπές κλπ. Ωραία, πολύ ωραία.

από την πύλη της Πελοποννήσου, την Βόρεια Ανατολική Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι, που μας περιμένει. Έτσι, έτσι. Εκεί ο κύριος Κώστας, όλο το προσωπικό, η κυρία Κατερίνα και το Κατερινάκι που το είδα χθες. Αμέ. Λαλίστατο, της λέω, θα πεις μια... το παπουγιά. Ναι, μου λέει. Αδυναμίες, αδυναμίες.

στην πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της πόλης Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το Hollywood της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Ναι, καινούργια εβδομάδα με άλλη διάθεση. Τώρα θα μου πείτε, τώρα που ανεβαίνει και η θερμοκρασία, πού να βρούμε διάθεση. Τώρα που είπα ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία, να πούμε ότι αυτήν την εβδομάδα θα σπάσει ο υδράργυρος στο φράγμα των 30 βαθμών, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Εάν δεν το σπάσει, θα το αγγίξει σίγουρα. Έτσι είχαμε πει, αλλά θα το δούμε πιο αναλυτικά αργότερα. Μην αγχώνεστε καθόλου. Λοιπόν, με καλή διάθεση είπαμε, η μαθητική κοινότητα, γιατί πλησιάζουμε για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Έχετε κάθε λόγο λοιπόν να μετράτε όπως μετράει και ο Νικολάκης, ο γνωστός σχολικό κυλικιάρχης και σχολικό καψιμιτζής. Ναι, σας λέω, ναι, ναι, ναι. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move on, I guess I got. Λοιπόν, αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, γι' αυτό θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Δεν άκουσε, ποιος, ο Πάρης? Ο Πάρης δεν άκουγε γιατί ξενύχθησε χθες το βράδυ πάλι. Ξενύχθησε το Σαββατοκύριακο. Λογικό είναι. Να πούνε η στάση. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς. Καλημέρα όλη μέρα. Οδηγού σχολικών λεωφορείων. Σχολικούς τροχονόμους. Σχολικές καθαρίστριες. Υπευθύνους σχολικών κηλικίων. Σχολικοκηλικιάρχες. Οι σχολικοκάψιμιτζίδες. Όπως θέλετε πέστε του και όπως λέμε εμείς τον Νικολάκη μας.

Φυσικά στους οδηγούς των σχολικών, του Home Educators Αγωγή, τους συνοδούς αλλά και τους μαθητές του Home Educators Αγωγή που είναι καθοδόν αυτή την ώρα για το σχολείο. Καλημέρα γενικότερα σε όλους τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, οδηγούς λεωφορείων του ΚΤΕΛ και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθία.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιαννάκη, τον Αγγέλου που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Ο Γιαννάκης συνεπής, κάθε πρωί μας στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου ρε Γιαννάκη, γεια σου. Γεια σου ρε Γιαννάκη, γεια σου. Για πού είμαστε σήμερα, για πες πού είμαστε σήμερα. Λέω κι εγώ, να ξέρουμε. Ναι. Αλλά και να μας το πεις, θα το δούμε αργότερα. Θα ανεβάσει κάποια φωτογραφία που βρίσκεσαι, θα δώσει το στίγμα σου. Ωραίος, ωραίος. Ο Γιαννάκης Αγγέλου με το σέντρα του και σήμερα στους δρόμους. Καλημέρα και στον Ιώ. Στον Ιώ τον Αγγέλου με το Mercedes Turismo. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Όχι, μην μου πείτε μετά ότι δεν σας τα είπα. Όλα γι' όλα. Και πάμε και σήμερα, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο ευχάριστα γίνεται και την εβδομάδα μας, εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πού άλλου, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, μεσολαβήσει Σαββατοκύριακο. Λογικό είναι.

λοιπόν. Να καλημερίσουμε την Αγγελική που μας σήμερα μας έχει στείλει την καλημέρα της από τα άγρια χαράματα. Για να δω αν είναι πριν την ανατολή του ηλίου ή μετά την ανατολή του ηλίου. Αν πρόλαβε δηλαδή τον ηλίο. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά με ταχύτητα φωτός. Λοιπόν, νομίζω. Ναι, ναι, αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 6 και 18 σήμερα. Ενώ η Αγγελική μας έστειλε το μήνυμά της στις 6 και 20. Λοιπόν, καλημέρα και καλή. Όχι, όχι, όχι, λάθος, συγγνώμη. Την καλημέρα μας την έχει στείλει 6 και 4. Το γράμμα μας το έχει στείλει 6 και 20. Άρα πριν την ανατολή του ηλίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη και στον κύριο Άρη. Ο κύριος Άρης εδώ είναι, τον κύριο Μπάμπη που τον είδε, Αγγελική, δεν ξέρω. Σήμερα είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Νομίζω είναι και κάτι άλλο σήμερα. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών, παρακαλώ. Ναι, ναι, Αγγελική. Ένα τραγούδι Κόσμε Αχάριστε, λέει, από Εφηθό Δη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά. Ναι, ναι, το γραμματάκι αργότερα. Να πούμε τις καλημέρες μας τώρα.

Να καλημερίσουμε και σήμερα το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό. Να του ευχηθούμε και καλή εβδομάδα το Μητσάρα μας. Γεια σου ρε Μητσάρα. Ωραίος, ωραίος. Ναι, ναι. Να δω τι μας έχει στείλει ο Δημητράκης. Δεν μπορεί να μην έχει στείλει μήνυμα. Αλίμον, πρωινός, πρωινός. Και αυτός. Αυτός αμέσως μετά την ανατολή του ηλίου στις 6:27. Α, ωραία, καλοκαιρινή. Μας βάζει το κλίμα από τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όμορφη και χαρούμενη Δευτέρα μας λέει. Με καφεδάκι γαλλικό, ναι. Αυτά τι είναι μούρα, Δημήτρη? Το σκάφος αυτό δικό σου είναι? Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, χαίρομαι, καλό τάξιδο. Και ποιος είναι καπετάνιος, ο γιος ο Γιάννης?

Να και ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Ναι, μετά την Ανατολή του Λίου, Κώστας. Γιώργο, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα με υγεία, φίλε. Βάλε διαμάντι, τέρματα παραπονά. Τέρμα και καημή. Αυτό, ε. Άρα, Κωστάκι. Να και ο coach εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα, coach. Να ξέρεις ότι δεν προλάβα χθες. Θα γίνει σήμερα όμως αυτό, έτσι. Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδι στη Δυτική Κορινθία. Συγχαρητήρια για την παραμονή του Αστέρα. Άλλωστε, όταν ανέλαβε τον Αστέρα, ο στόχος αυτός ήταν η παραμονή και νομίζω ότι επετεύχθη. Νομίζω αυτό δεν είχατε γήπεδο. Τι παραπάνω να κάνει. Τουρίστες. Όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Και σίγουρα σας αξίζουν συγχαρητήρια.

με τη λήξη πρωταθλήματος. Τελείωσε και η συνεργασία εκεί. Στον Αστέρα, δηλαδή τι περιμένει ο Αστέρας τώρα. Του χρόνου πάει για πρωτάθλημα, γι' αυτό θα αλλάξει και προπονητή.

Να και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παπάς εδώ. Ο G-Pap. Όπου χαρούμενη Δευτέρα μας λέει. Καλή εβδομάδα με πολύ αγάπη. Καλημέρα. Ωραίο μπουκέτο. Ναι, G-Pap, ωραίο. Καλημέρα στον καλό μας φίλο τον Γιώργο τον Παπά. Και στα παιδιά εκεί στο συνεργείο φανοποιείο Duo G-Pap. Που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Να, και για να έξω μπαλτζόγλου εδώ. Καλημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα σε όλο το Break George. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα Γιαννάκη, σε όλο το πλήρωμά σας. Καλή δύναμη και σήμερα.

0: μας έχει στείλει και δύο τραγουδάκια εδώ πρωί-πρωί. Ο φίλος μας ο Γιάννης Βαρτζόγλου. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Μαρμαρά, τον καλό μας φίλο. Από το Hollywood του Σολομού. Γεια σας, ρε Γιωργάρα. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Γιώργη, μια σημείωση, μια διόρθωση. Το Hollywood όλου του κόσμου είναι ο Ακροκόρινθος. Όχι της Ευρώπης. Πρέπει να το έχεις διατυπώσει λάθος. Και από κάτω είναι το χωριουδάκι ο Σολομός.
0: Δεν μπορεί να είναι όλο του κόσμου, Γιώργο, γιατί Hollywood το έχουμε στην Αμερική. Ενώ η Ευρώπη δεν έχει Hollywood. Έχουμε το δικό μας εδώ, τον Ακροκόρινθο. Με αυτή την έννοια το λέω.

0: έχει στείλει και δύο τραγουδάκια εδώ πρωί-πρωί. Ο φίλος μας ο Γιάννης Βαρτζόγλου. Καλημέρα και στον Γιώργο τον Μαρμαρά, τον καλό μας φίλο. Από το Hollywood του Σολομού. Γεια σου ρε Γιώργαρα, για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα και από μένα. Γιώργη, μια σημείωση, μια διόρθωση. Το Hollywood όλου του κόσμου είναι ο ακροκόρυντος. Όχι της Ευρώπης, πρέπει να το έχεις γιατί πόση λάθος. Και από κάτω είναι το χωριουδάκι ο Σολομός.
0: Δεν μπορεί να είναι όλου του κόσμου, Γιώργο, γιατί Hollywood έχουμε στην Αμερική. Ενώ η Ευρώπη δεν έχει Hollywood. Έχουμε το δικό μας εδώ, τον Ακροκόρυν. Με αυτή την έννοια το λέω.

0: καλημέρα και από μένα. Γιώργη, μια σημείωση, μια διόρθωση. Το Hollywood όλου του κόσμου είναι ο Ακροκόρινθος. Όχι της Ευρώπης. Πρέπει να το έχεις διατυπώσει λάθος. Και από κάτω είναι το χωριουδάκι ο Σολωμός.
1: Δεν μπορεί να είναι όλο του κόσμου, Γιώργο, γιατί Hollywood έχουμε στην Αμερική. Ενώ η Ευρώπη δεν έχει Hollywood. Έχουμε το δικό μας εδώ, τον Ακροκόρινθο. Με αυτή την έννοια το λέω.

Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε εδώ και σήμερα, όπως κάθε πρωί άλλωστε. Συνεπείς στο ραντεβού μας, συνεπείς στο ραντεβού των 8 στους 100,8 και στο Break FM. Να και ο Παναγιώτης Σακελάρης εδώ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον μπουγατζοκατακτητή. Αλήθεια, πού είναι ο Τασούλης ο ΕΟ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα.

Καλημέρα και στον αντιπεριφερειάρχη της καρδιάς μας, τον κύριο Τάσο Κιολί, που είναι καθοδόν αυτή την ώρα και μας ακούει. Έτσι μου πένε πουλάκι. Το πουλάκι μιλάει κιόλας και λέει καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα Γιώργο μου. Ο ίδιος ο κύριος Γιολής που μας ακούει καθοδόν, ο αγαπημένος ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρα, καλημέρα κύριε αντιπεριφερειάρχα, καλό δρόμο. Περιμένουμε ωραία πράγματα για την πορεία, για τις επόμενες μέρες, για το επόμενο διάστημα. Ήδη έχει αφήσει το αποτύπωμά του, έχει βάλει τη δική του σφραγίδα στην αντιπεριφέρεια της Περιφερειακής Ονότητας Κορινθίας, ο κύριος Γιολής. Με πάρα πολλά έργα να βρίσκονται σε εξέλιξη αυτής της Περιφερειακής Αρχής και κάποια συνεχόμενα από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή του κύριου Νίκα, αλλά και τώρα μερικά της έργα η Περιφέρεια Πελοποννήσου με Περιφερειάρχη τον Δημήτρη Πτωχό. Όλη η ομάδα λοιπόν και εδώ ο αντιπεριφερειάρχης μας έχει πάρει πολλά έργα στην πλάτη του, τα οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα να αρχίσουν να φαίνονται, όπως είναι αυτή επιτέλους η κυκλική κόμβη. Αυτή θα είναι πραγματική κυκλική κόμβη που θα έχουμε εδώ στη σωληνουργία. Δεν θα είναι δύο, δεν θα είναι ένας. Και εκτός αυτού, επειδή πέσατε όλοι να το φάτε για το κυκλικό κόμβο στο Ζεβολατιό στη Γράνα, δεν είπε κανείς ότι είναι κυκλικός κόμβος, παιδιά. Νομίζω δεν χρειάζεται κάποιος να το καταλάβει ότι δεν είναι κυκλικός κόμβος.

Έμα, έτσι είναι. Δεν νομίζω ήπια κυκλοφορία λέγονται αυτοί. Έτσι, σαν κόμι που είναι. Τα έργα που γίνονται τέλος πάντων. Για να κόψει ταχύτητα και πωλήσει τα κάνουν. Γιατί έχει παραγίνει το κακό με τα τροχεία στην Κορινθία μας. Εντάξει, κυκλικός κόμος είναι στον Γκά. Ο άλλος κυκλικός κόμος που είναι προς το Χιλιομόδι δεν είναι κυκλικός κόμος. Κάπως άλλος λέγεται, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει ότι με την κατάλληλη σήμανση οι οδηγοί κόβουν ταχύτητα και έτσι αποφεύγουν τα τροχαία. Για σκεφτείτε πόσα τροχαία έχουμε χάσει. Έχουν χάσει τη ζωή τους συνάνθρωποι μας, φίλοι μας, συγγενείς μας. Και τι λέμε και τι θα δίναμε στον κόσμο να τους βλέπαμε στο για λίγο. Και όταν γίνονται έργα, μας θέλει το ένα, μας θέλει το άλλο. Γιατί κόβουμε ταχύτητα. Όχι, θα το κάνουμε αεροπλάνο, θα το κάνουμε αεροδιάδρομο του δρόμου μας. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, ψυχραιμία. Κι άλλωστε μην νομίζετε ότι αυτοί που φτιάχνουν τα έργα τρελαθήκανε και σου λέει κάτσε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στους οδηγούς ή στην κυκλοφορία. Ήδη κατά καιρούς και όσο περνά τα χρόνια, εντάξει, έχουμε και λιγότερα θανατηφόρα τροχαία. Εντάξει, είχαμε στη Σεωνιουργία πρόσφατα ένα τροχαίο. Ένας συνταξιούχος εκπαιδευτικός με τη μηχανή έχασε την ζωή του, αλλά μήπως πρέπει να περιμένουμε πρώτα να δούμε το πόρισμα τροχαίου και μετά να βγάζουμε συμπεράσματα ότι μας θέτει το ένα και θέτει το άλλο. Μήπως θα πρέπει να είμαστε και εμείς ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν οδηγούμε και να μην έχουμε το μυαλό μας αλλού. Λέω τώρα, εγώ ρε παιδί μου. Όχι, πέστε μου, τα προηγούμενα χρόνια πόσες πλημμύρες είχαμε από τα ρέματα εδώ στην Κορινθία μας. Τώρα τελευταία είδατε κανένα πλημμύρα εσείς. Γιατί έχει δώσει περισσότερη βάση. Έχει ρίξει όλο το βάρος η περιφέρεια στους καθαρισμούς των ρεμάτων και πολύ καλά κάνει. Έτσι, με αποτέλεσμα το νερό που φεύγει από όπου και αν έρχεται από τα ορεινά να καταλήγει στη θάλασσα. Και όχι να σταματάει και να πλημμυρίζουν οι περιοχές. Λοιπόν, αυτά.

Άλλωστε, νομίζω ότι ο κύριος Πτωχός έχει βρει στο πρόσωπο του κυρίου Γκιολί στην Κορινθία έναν άξιο αντί αυτού, αντιπεριφερειάρχη, όπως σωστά το λέει ο τίτλος. Δεν προλαβαίνουν να ανακοινωθούν τα έργα, να περάσουν στην Περιφερειακή Επιτροπή ή δημοπρατούνται και προχωρούν με αποτέλεσμα να τελειώνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται προς όφελος των πολιτών της Κορινθίας μας. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια κύριε Γκιολί. Και επειδή ξέρω ότι είσαι δραστήριος, προκαλείς τους φορείς, τους συλλόγους να συνεργαστούν μαζί σου για να προχωρήσουν τα έργα.

Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες για τα έργα που γίνονται. Άλλωστε, πρόσφατα είχε έρθει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης εδώ σε συνέντευξη τύπου, έχοντας δίπλα τον κύριο Γκιολί και τους άλλους αντιπεριφερειάρχες και τον κύριο Λέγκα. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά που γίνονται στην Κορινθία, έτσι ώστε να έχετε μια πληρέστερη εικόνα κι εσείς. Και καλό είναι να λέγονται. Γι' αυτό και εμείς μέσα από το Corinth News προβάλλουμε ό,τι γίνεται στην περιοχή μας, στην περιφερειακή κοινότητα Κορινθίας, για να έχετε μια κι εσείς μια πληρέστερη εικόνα, έτσι. Να φτάνει η πληροφορία, να φτάνει η είδηση σε εσάς τους ίδιους. Να πούμε και μια καλημέρα στην Κάτια. Έτσι τη χρώστα κανένα. Ναι, γιατί μου λέει κάθε πρωί, Γιώργο, που ερχόμαστε από το Ξυλόκαστρο, σε ακούμε, να ξέρεις. Και εγώ λέω συνέχεια τον κύριο Γκιολί, και στην Κάτια δεν αναφέρομαι καθόλου. Κακός. Κακός δικό μου, κακό δικό μου. Αρκετά δραστήρια κι αυτή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων του Δημοτικού εκεί στο Ξυλόκαστρο. Το έχει, οικογένεια, το έχει. Λοιπόν, λέω να πάμε τώρα σε τραγουδάκι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.

0: Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, επιστρέφουμε αμέσως μετά με πολλά πολλά ενδιαφέροντα. Γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11.
1: Break FM 100.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι που μας έχει στείλει ο Γιάννης Μπαλτζόγλου. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής μας. Με πολλές καλημέρες, ήδη έχουν έρθει πάρα πολλές εδώ. Θα τη διαβάσουμε αμέσως μετά.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μην αγχώνεστε καθόλου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε στην παρέα μας. Ο Άρης ο Κατσαβριάς είναι εδώ με όλο το... με όλο το group. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα, Άρη μου. Καλημέρα στην γλυκύτα της συνοδός σου και φυσικά σε όλα τα παιδιά που μεταφέρεις. Καλό μάθημα και σήμερα. Να και φίλοι μας από το Λουτράκι εδώ, τι έγινε με κεκτημένη ταχύτητα από την περασμένη εβδομάδα, μπράβο της. Μπράβο της. Ωραία καρτούλα μας έχει στείλει εδώ. Τι είναι παπαγαλή. Έλα. 11 Μαΐου λέει, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δική σου είναι παπαγαλή. Έλα, ωραίο χρώμα έχουμε. Και καφεδάκι εδώ πέρα, καπουτσινάκι βλέπω με καρδούλες. Και δύο, ε. Τυχερός, τυχερός ο γαμπρός. Βάλε το καλοκαίρι και χειμώνες Μητροπάνος. Πού το θυμήθηκες? Και το θα μείνει μεταξύ μας γαρμπίτσα λύκης. Καλά, εντάξει, οκ. Δεν θα πω τίποτα. Καλημέρα, λέει, τι καφές είναι αυτός? Τι φλιτζάνι είναι αυτό? Πώς το έχεις κάνει έτσι? Ναι, ναι, ναι, ναι.

Να και ο άλλος ο coach εδώ. Ολοκλήρωσε και αυτός τις αγωνιστικές υποχρεώσεις με το ζευγολάτιο. Συγχαρητήρια. Ο φίλος μας Σπύρος ο Κωνσταγιώργος. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και σε όλες και καλή εβδομάδα. Να σε καλά coach. Άντε καλή ξεκούραση τώρα. Να ο Τασούλης εδώ είναι που λέγαμε πριν, που νοτάσεις εδώ ο Τασούλης. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη Σαγκελάρη. Εδώ είναι ο Παναγιώτης Τασούλη μου, καλή εβδομάδα και σε σένα. Να και ο Σταύρακας εδώ. Άρχοντα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με θετική διάθεση. Και πώς να μην έχουμε καλή διάθεση αφού ακούμε Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπάμε ούλοι. Καλημέρα σε όλους τους νταραβερτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκυλικιάρχες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Καλημέρα στους εξαφανισμένους μέγα κοπανατζίδες Μιχαήλ και Μπόμπι. Ναι, ναι, καλά τα λες. Μπερδεύτηκε λίγο το πληκτρολόγιο, λέει. Στους εξαφανισμένους θέλω να γράψω. Δεν πειράζει, το καταλαβαίνουμε. Δεν μου λέει Σταύρο, να έχουμε καλό ερώτημα τώρα. Σήμερα είναι

Λοιπόν, σήμερα είναι Δευτέρα, έτσι. Μεσολάβησε Σαββατοκύριακο. Κάτσε για να έχουμε καλό ρώτημα, ρε φίλε. Να τα λέμε όλα. Σήμερα μεσολάβησε Σαββατοκύριακο. Πολύ σωστά. Τα λέμε. Λοιπόν, πριν το Σαββατοκύριακο που είχαμε την τελευταία εκπομπή την Παρασκευή. Και διερωτάμε τώρα. Την Παρασκευή, πού ήσουν ο ΕΟ? Μήπως ζήλεψες τη δόξα του Μπαμπίνιο και του Μιχαήλ? Λέω τώρα εγώ, αναρωτιέμαι. Γιατί έκανες κοπάνα και δεν είπες τίποτα. Δεν σχολίασες, δεν σχολίασες. Εδώ σε θέλω. Όλα και όλα. Να τα λέμε, να τα λέμε όλα.

Τι λέω, ο Καρούνης εδώ. Με τον Αμερικάνο λέει μου την κάνατε προχθές. Έτσι, έτσι. Είχε ωρέξεις, είχε καλή διάθεση. Αμέ, αμέ. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, με τα καλύτερα χάμπουργκερ στην πόλη.

0: Break FM 100,8.
1: Σαμαρτωλή! Ξεταλεύκια! Σαμαρτωλή! Φύγε μακριά! Αμάρτησες γι' αυτό! Δεν σε συγχωρώ! Φύγε μακριά! Να μη σε ξαναδώ!
2: Πιερωμένο.

0: Η ώρα είναι 9. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επούνημα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
3: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Άλλη μια επιτυχία.
9: Άλλη μια στιγμή break.
8: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
10: Ladies and gentlemen.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πότε πέρασε. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιάννη τον Ταμπούκο που μας έχει στείλει την πρωινή του καλημέρα με την καρτούλα του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με αγάπη, υγεία και δύναμη. Γαλλικός ο καφές, έτσι κούπα ολόκληρη, πόπο. Όλη μέρα είναι. Να το πίνεις αυτό κατά.

Λοιπόν, αυτά έχουν οι εκπομπές στις ζωντανές. Ακούστε, ρε παιδί μου, να πω κάτι άλλο. Σου χτυπάει το τηλέφωνο. Α, λέω, το πουλάκι μου είναι καθόλου και μας ακούει. Δεν είναι το πουλάκι, δεν πάει μόνο το πουλάκι. Πάνε δύο πουλάκια αυτά χρόνια που από τότε που τους γνώρισα. Ναι, ναι. Λοιπόν, από τότε που τους γνώρισα αυτά δύο πουλάκια πάνε μαζί. Μιλάω για τον καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Τάτσο και την αδερφούλα τη Μερούλα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ γνωστή στην περιοχή του Λουτρακίου αλλά και σε όλη την Κορινθία. Όχι τόσο γνωστή σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση παλιούς Λουτρακίου. Πρώτον για το κομμωτήριο που έχουν, αλλά και δεύτερον για το χόμπι του. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, ως τραγουδιστής. Και χάρηκα πραγματικά γιατί εκτός ότι είχα πολλά χωράκι και εκτός ότι χάρηκα που τον είδα, είχε και άλλη μια χαρά. Δηλαδή μια έκπληξη με περίμενε. Για τον άκουσα να τραγουδάει πάλι. Τι να πω τώρα, ό,τι και να πω. Η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη γιατί μας συνδέει μια φιλία χρόνων. Έχουμε κάνει και συνέντευξη μαζί με τον Βασίλη. Βασίλη, έχω βρει τη το βίντεο από βιντεοκασέτα να το περάσω στον υπολογιστή για να μπορώ να το βάλω και εσύ. Έτσι. Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ για να μπορούμε να τις ανεβάζουμε, οπότε να ήταν μέχρι τώρα. Και σε αυτό είμαστε τυχεροί, γιατί ό,τι και να γίνει τώρα ανεβαίνει στο για τις επόμενες γενιές αν δεν αλλάξει κάτι στην τεχνολογία. Λοιπόν, ο φίλος μου είναι καθοδόν αυτή την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι μετά από ένα ακόμα Σαββατοκύριακο. Αν και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να σκέφτονται τη μόνιμη κατοίκηση. Εδώ έτσι. Ταλαιπωρία είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω, ρε Βασίλη τώρα. Τι τα θέλεις. Ξέρω ότι. Όπου και πού έπεσα. Λοιπόν, στη Κική Σεχρίτσα, σε ένα τραγούδι που έχει γράψει Κική Σεχρίτσα. Απίστευτο. Ωραία στιγμή. Λίγο Βασίλη Τάτσο. Σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Δημήτρης Σταμπουλής, ε. Ψ. Έχω συγκεκή σε κρίτσα.

τότε και ενορχήστρωση Νάκης Πετρίδης. Τότε σε αυτή την εποχή που είχε γράψει ο Βασίλης τα τραγούδια αυτά, για να μπορέσεις να συνεργαστείς μαζί τους, έπρεπε να τους βρεις. 1992.

λοιπόν, ακούσαμε το φίλο μας τον Βασίλη και θα τον ακούμε βέβαια πολύ συχνά. Και αν μείνει εδώ, θα τον ακούμε πιο συχνά. Θα τον έχουμε και στο στούντιο κάποια στιγμή. Όχι, εσύ δεν έχεις τραγούδι για να σου βάλω. Το μόνο που μπορώ να σου πω, τις αγαπώ πολύ. Όπως δεν ξέρετε την κίνηση. Μέρη χρόνια πολλά. Το Βασίλη κάπου λέει που κάνει μια φωτογραφία που ανεβάζει. Και ανεβάζει φωτογραφίες ο Παύλος ο Βόζας, έτσι. Εκεί με την παρέα του. Ανεβάζει ο Παύλος ο Βόζας κάνει μια φωτογραφία και βλέπω ότι ο Βασίλης πήγε δελφινάριο. Λοιπόν, να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Εδώ στη μεγαλύτερη.

παρέα μας μετά από αρκετό καιρό. Πόσο καιρό τώρα θα δω εδώ, έχω το ρουφιάνο εδώ. Όλα μου τα λέει. Γιατί ξέρετε τι μου λέει. Ότι ο Τάδε έχει τόσο καιρό να μπει. Η Τάδε εδώ το γνήσιο ιταλικό ψαράκι τώρα, πόσο καιρό έχει να μπει. Στην παρέα μας. Α, όχι, εντάξει, δεν έχω παράπονο, την περασμένη εβδομάδα στο είχα πει.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Το Θοδωρής Φέρης. Είχαμε την ευκαιρία πριν από λίγες μέρες, παραμονή Πρωτομαγιάς, να τον ακούσουμε live εδώ στο Corinthian Palace, στο χώρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Κορινθίας, που έγραψε ιστορία. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, στον επόμενο χορό, τόσο πολύ που έχουν ανεβάσει τον πύχη,

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Θοδωρής Φέρης. Είχαμε την ευκαιρία πριν από λίγες μέρες, παραμονή Πρωτομαγιάς, να τον ακούσουμε live εδώ στο Corinthian Palace, στο χώρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Κορινθίας που έγραψε ιστορία. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, στον επόμενο χώρο, τόσο πολύ που έχουν ανεβάσει τον πύχη, πού θα το βάλουν τον τόσο πολύ κόσμο. Ναι,

Πελοποννήσου και του Δήμου Λουτρακίου Πέραχωρας Αγίων Θεόδωρων. Μετά την κήρυξη των αγώνων ακολούθησε λαμπαδεδρομή από αθλητές των Special Olympics και το άναμα της Φλόγας. Στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος αθλήτριες από το προπονητικό πρόγραμμα ενόργανης γυμναστικής παρουσίασαν χορευτικές συνθέσεις, ενώ η τελετή ολοκληρώθηκε με την μπάντα Μπαντοκαφενείο, που αποτελείται από αθλητές Special Olympics Kayak, αλλά και από άτομα χωρίς νοητική αναπηρία. Στην επέτειο των 10 ετών, η διοργάνωση ισχυροποιεί το αποτύπωμά της, με περισσότερους από 450 αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο να λαμβάνουν μέρος μαζί με τους προπονητές και τους συνοδούς τους. Η υλοποίηση αυτής της κορυφαίας αθλητικής συνάντησης βασίζεται στην πολύτιμη και διαρκή στήριξη των χορηγών και υποστηρικτών. Με κοινό όραμα τη δέσμευση, οι συντελεστές της διοργάνωσης συμβάλλουν έμπρακτα στην υλοποίηση της αποστολής του οργανισμού για έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, όπου ο αθλητισμός λειτουργεί ως γέφυρα αποδοχής και έμπνευσης για την κοινωνία. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας, αφού, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, μπορείτε να βρείτε εδώ, στο Corinthos News, να βρείτε και να δείτε όλη την τελετή έναρξης. Δηλώσεις, τοποθετήσεις, ομιλίες και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε μετά το time out στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στην τελετή έναρξης των Πανελλήνων Αγώνων Special Olympics που πραγματοποιούνται και φέτος στο Λουτράκι. Μια μεγάλη αθλητική γιορτή στο Λουτράκι. Μια μεγάλη αθλητική γιορτή που υμνεί την προσπάθεια, τη δύναμη ψυχής και την αλληλεγγύη, καθώς και μια σπουδαία αγωνιστική ευκαιρία για πάνω από 450 αθλητές των Special Olympics, όχι μόνο από όλη την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, αποτελούν οι Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics Λουτράκι 2026, που φέτος διεξάγονται στο Λουτράκι από 8 έως και 13 Μαΐου, μέχρι και αύριο, μεθαύριο δηλαδή, από τα Special Olympics Ελλάς. Ο Δήμος Λουτρακίου Πέραχώρας Αγίων Θεοδόρων για άλλη μια χρονιά στηρίζει με υπερηφάνεια τη διοργάνωση, προάγοντας τις αξίες του σεβασμού και της ίσης συμμετοχής. Η τελετή έναρξη των αγώνων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου το απόγευμα με μια εντυπωσιακή τελετή έναρξη στο Δημοτικό Θέατρο Παντελής Ζερβός. Στην παρουσίαση της βραδιάς ήταν η Τζένι Μελιτά και ο Σπύρος Μαργαρίτης, οι οποίοι υποδέχτηκαν τους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λουτρακίου Πέραχώρας Αγίων Θεοδόρων. Την επίσημη έναρξη των Πανελλήνων Αγώνων Λουτράκι 2026 κήρυξε ο πρόεδρος των Special Olympics Ελλάς, Διονύσης Κοδέλας, πρέσβης επιτιμή, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της περιφέρειας

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
3: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας!
0: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Μια χαρά, δεν περιγράφω άλλο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει, εμείς επιστρέψαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Και πάμε τώρα στην νεφρολογική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Η Ντρίβια, στο πλαίσιο της εκστρατείας της πρόληψης της νεφρικής νόσου, διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία και ενδιαφέρον ενημερωτική νεφρολογική ημερίδα με στόχο την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη της νεφρικής νόσου το Σάββατο το πρωί 9 Μαΐου στο Επιμελητήριο Κορινθίας. Εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού και επαγγελματιών υγείας, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για τη σημασία της έγκυρης διάγνωσης, της σωστής παρακολούθησης και της πρόληψης των νεφρικών παθήσεων. Η μονάδα αιμοκάθαρσης Ντρίβια, η οποία λειτουργεί από το 2004, εξυπηρετώντας ασθενείς από την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας, αλλά και εκατοντάδες επισκέπτες, είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα ότι η πρόληψη σώζει ζωές και η υγεία των νεφρών μας ξεκινά από την ενημέρωση. Γνωρίζετε ότι η νεφρική νόσος συχνά δεν έχει συμπτώματα? Ότι ένα στους 10 ανθρώπους έχει πρόβλημα στα νεφρά χωρίς να το γνωρίζει? Η έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής νόσου απομακρύνει τον ασθενή από την διαδικασία της αιμοκάθαρσης για σημαντικό χρονικό διάστημα. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Αυτά τα θέματα και αρκετά άλλα που τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους απαντήθηκαν από τους έμπειρους και καταξιωμένους νεφρολόγους της μονάδας αιμοκάθαρσης Ντρίβια Λουτρακίου. Λοιπόν, να πούμε ότι και εμείς βρεθήκαμε εκεί το Σάββατο, βιντεοσκοπήσαμε όλη την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ημερίδα, την νεφρολογική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε. Έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Αλλά πάμε να ακούσουμε όμως τι δήλωσαν πριν την έναρξη οι σημαντικοί αυτοί ομιλητές που απάντησαν, οι επιστήμονες, και καλύτερα να ακούσει ειδικούς, λέει, παρά να μπαίνει στο ίντερνετ και να ενημερώνεσαι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι μας είπανε πριν την έναρξη της νεφρολογικής ημερίδας.
3: Με αφορμή την την εκστρατεία της πολιτείας για την πρόληψη της νεφρικής νόσου, αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουμε και εμείς σήμερα να δημορφώσουμε μία ημερίδα για να απευθυνθούμε στους πολίτες της Κορινθίας και να τους ενημερώσουμε στα θέματα της πρόληψης για την χρόνια νεφρική νόσου.
1: Πώς ενημερώνουμε το κοινό?
3: Δυστυχώς η ενημέρωση δεν είναι, ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος και γι' αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια σήμερα για να ενημερώσουμε όσο περισσότερο κόσμο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να προλάβει τη χρόνια νεφρική νόσου που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό πώς το καταλαβαίνει ο ασθενής?
3: Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνει εύκολα και γι' αυτό απευθυνόμαστε στον κόσμο σήμερα για να τον ενεργοποιήσουμε και να μπορέσει να είναι σε θέση να μπορεί να προλάβει την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου.
1: Υπάρχει κάποια εξέταση που δείχνει το τι πάθησε?
3: Βεβαίως υπάρχουν εξετάσεις απλές που γίνονται εύκολα σε καθημερινή βάση και αυτό σήμερα θα αναλύσουμε στην ημερίδα μας.
1: Πού σας βρίσκουμε?
3: Εμείς είμαστε νεφρολόγοι που βρισκόμαστε στην μονάδα αιμοκάθαρσης Ντρίβια στο Λουτράκι και είμαστε στη διάθεση του κοινού για να προσφέρουμε τις πληροφορίες όποιες χρειάζονται για να μπορέσουν να ενημερωθούν πάνω στο θέμα αυτό.
1: Κύριε Κορώνη, τι θα ακούσουμε σήμερα από εσάς?
4: Σήμερα θα δώσουμε μια δυναμική της μονάδας, θα την παρουσιάσουμε, που είναι από το 2004 μέχρι σήμερα και εξυπηρετεί πάρα πολλούς ασθενείς. Θα δούμε κάποια επιτεύγματα της μονάδας μας και κυρίως θα προειδεάσουμε το κοινό για τη σημερινή ομιλία που το θέμα της είναι η πρόληψη της νεφρικής νόσου. Θα απευθύνω κάποιες ερωτήσεις στο κοινό για να τεστάρω τις γνώσεις. Και εφόσον δούμε ότι είναι καλό το κοινό, θα συνεχίσουμε με πολύ δυναμική.
1: Αφού τεστάρετε το κοινό, πέστε μας, το έχετε τεστάρει μέχρι τώρα, έχετε μια εικόνα?
4: Ναι, βέβαια, έχουμε εικόνα ότι είναι ένα άξιο κοινό και για να παρευρίσκεται εδώ σημαίνει ότι έχει και ενδιαφέρον να μάθει πράγματα που θα είναι χρήσιμα και για τους ίδιους, αλλά θα είναι χρήσιμα και για όλη την οικογένεια και τους φίλους και τους γνωστούς.
1: Η ασθένεια αυτή έχει κάποια ηλικία?
4: Ωραίο ερώτημα. Δυστυχώς δεν έχει καμία ηλικία. Απλά όσο περνάνε τα χρόνια και ο άνθρωπος γερνάει, τότε η ηλικία παίζει ρόλο. Δηλαδή μετά τα 60-65 είναι πολύ πιο συχνή νόσος από ό,τι είναι στα πιο μικρά χρόνια, στα 30-40. Αυτό λοιπόν μας κάνει και ευαισθητοποιούμαστε ότι σε άτομα πάνω από 65 ετών πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προχωράμε σε προληπτικό έλεγχο πριν να μας βρει το κακό.
1: Εγώ ήρθα για καλό εδώ, να βλέπω ότι είμαι κοντά στην ηλικία και με δυσκολεύει εδώ.
4: Και εγώ είμαι κοντά, γι' αυτό κάνουμε και κάθε εξάμηνο ή κάθε χρόνο το check-up μας.
1: Υπάρχει κάποιο καμπανάκι που χτυπάει?
4: Το καμπανάκι είναι δυστυχώς πολύ σιωπηλή αυτή η νόσος και δεν δείχνει πολλά, όπως ας πούμε πονάει το δόντι, πας στον οδοντίατρο. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ το μόνο που βλέπεις είναι άτυπα συμπτώματα. Δηλαδή να βλέπεις τα ούρα να φρίζουν, να σηκώνεσαι το βράδυ να πας τουαλέτα, να έχεις μια ναυτία που μπορεί να ήταν από εδώ κάπου αλλού. Αλλά το σημαντικότερο είναι να δεις ξαφνικά μια πίεση που δεν είχες ποτέ πίεση να ανεβαίνει χωρίς λόγο και αιτία. Αυτό είναι το πρώτο καμπανάκι που θα σε κάνει να τρέχεις αμέσως σε έναν ειδικό, να κάνεις εξετάσεις και μετά να σε παραπέμψεις στον νεφρολόγο, εφόσον υπάρχει πρόβλημα βέβαια.
1: Κυρία Παπα-Νικολάου, μια πολύ σημαντική ημερίδα σήμερα. Μιλήστε μας λίγο για αυτό.
2: Έτσι. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ημερίδα με θέμα επρόληψη της νεφρικής νόσου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ομάδας αιμοκάθαρσης του Λουτρακίου Ντρίβια, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί το κοινό σε θέματα πρόληψης και προκειμένου να επιτευχθεί έγκαιρη διάγνωση και καθυστέρηση της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου. Πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη νόσο, η οποία είναι σιωπηλή και γι' αυτό το λόγο συμπτώματα εμφανίζονται μόνο σε προχωρημένα στάδια. Οπότε είναι δύσκολη η αντιμετώπιση στα προχωρημένα στάδια. Εμείς εδώ βρισκόμαστε ώστε να γίνει ευρέως γνωστό πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε σε πρώιμο στάδιο την χρόνια νεφρική νόσο, ώστε να καθυστερήσει η εξέλιξή της και να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης.
1: Εμείς ως χώρα, ως περιοχή, σε ποιο στάδιο είναι η πρόληψη?
2: Σε πολύ χαμηλό στάδιο είναι η πρόληψη. Άμα σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και ελάχιστοι από αυτούς το γνωρίζουν, βρισκόμαστε σε πολύ αρχικό στάδιο στο θέμα της πρόληψης.
5: Μια πολύ σημαντική ημερίδα σήμερα στην Κόρινθο, στο επιμελητήριο που συνδιοργάνωσε τον Τρίβια στο Λουτράκι, τη μονάδα αιμοκάθαρσης ασθενών, μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας. Οι συνάδελφοι λοιπόν του Ιατρικού Σύλλογου Κορινθίας, οι ιδιώτες που εργάζονται εκεί στον Τρίβια, μας παρουσίασαν σημεία πρόληψης και συμπτωμάτων αυτή τη σιωπηλή νόσου, τη χρόνια νεφρική νόσου. Μια δράση η οποία είναι το ξεκίνημα ενός σημαντικού δεκαήμερου για τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας, όπου ο Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας συμμαχεί με την ιδιωτική πρωτοβουλία, συμμαχεί με την περιφέρεια Πελοποννήσου, συμμαχεί και με την, αντικειμενικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους επιστήμονες και προφανώς με τους γιατρούς μας, για να συνδράμουν στην πρόληψη. Η πρώτη μερίδα ήταν σήμερα για την νεφρολογική νόσο. Σε μερικές μέρες λοιπόν είναι η μερίδα μαζί με τον Δήμο Κορινθίων για την πρόληψη της κοιλιακής αορτής, όπου συνάδελφοί μας θα κάνουν υπερήχους και κλείστε τα ραντεβού σας γι' αυτό. Και επίσης αμέσως μετά έχουμε και στις 16 και 17 του μήνα στο Θεατράκι του Δημαρχείου η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Κορινθίων και ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας με τους δερματολόγους του θα αναλαμβάνει εξέταση σπήλων για να αποφύγουμε και να προλαμβάνουμε τον δερματικό καρκίνο. Να το αγκαλιάσετε, είναι σημαντικές πρωτοβουλίες και θα σας γλιτώσουν πάρα πολύ χρόνο και κόπο. Να είστε πάντα καλά.
1: Κύριε Πρόεδρε, το επιμελητήριο σήμερα φιλοξενεί άλλη μια πολύ σημαντική ημερίδα.
6: Όπως έχω πει από την αρχή της θητείας μου και το βλέπουμε και το γίνεται καθημερινά, το επιμελητήριο είναι ανοιχτό για οτιδήποτε μπορεί να προάγει σε οποιοδήποτε κομμάτι αυτά που γίνονται στον νομό Κορινθίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα. Έχουμε μια ημερίδα για την νεφρολογική, για την πρόληψη της νεφρικής νόσου από ένα κέντρο το οποίο κοσμεί την περιοχή μας και που πραγματικά προσφέρει πέραν από τις άψογες υγειονομικές υπηρεσίες, τις οποίες μπορώ να σας πω ότι τις έχουμε δυστυχώς βιώσει και εμείς οικογενειακά, άρα τις ξέρω και σας μιλάω. Εκ πείρας λοιπόν ότι πραγματικά είναι κάτι που είναι καταπληκτικό να βρίσκεται στην περιοχή μας, έχει και ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται πώς και θα ενημερώσουν, πώς και θα είναι πραγματικά παραγωγικοί στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ευχαριστώ λοιπόν για την χαρά που μας κάνανε να βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα αυτής της ημερίδας θα είναι επικοδομητικό για όλους όσους ενδιαφέρονται είτε από το ιατρικό κομμάτι είτε από το κομμάτι της ενημέρωσης για όλα αυτά τα οποία θα ακούσουν σήμερα.
7: Ιδιαίτερη χαρά παραβρέθηκα σήμερα σε μια σπουδαία νεφρολογική ημερίδα από την εταιρεία Αιμοκάθαρση στο Λουτράκι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ για την πρόσκληση. τα θερμά μου συγχαρητήρια τόσο για το επιστημονικό επίπεδο, όσο για τις γνώσεις τους, για τις πληροφορίες που μας προσέφεραν, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και αφορούν το υπέρτατο αγαθό ενός ανθρώπου, την υγεία. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τόσο τον πρόεδρο όσο και τα μέλη της εταιρείας. Να είστε καλά. Αυτές οι ημερίδες είναι πολύ σημαντικές και καλό θα είναι να ακολουθήσουν κι άλλες ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος. Ευχαριστώ.
1: Αυτά. Πολύ σημαντική ημερίδα. Μακάρι να έχουμε πολλές τέτοιες ημερίδες για θέματα υγείας. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Χρήστο που μας ακούει αυτή την ώρα.

καθοδόν μέσα στο αυτοκίνητό του. Ναι, και μιλάμε για υγεία, μην ξεχνάμε ότι επικεφαλής πρόεδρος στο νέο οργανισμό, στο νέο εθνικό οργανισμό πρόληψης και αντιμετώπισης εξαρτήσεων, είναι ένας συμπατριώτης μας, ο κύριος Αθανάσιος Θεοχάρης, που έχω την τιμή να το γνωρίζω εδώ και πολλά πολλά χρόνια, από την εποχή που ήταν φοιτητής ακόμα. Είναι τιμή μας να έχουμε σε αυτή τη θέση το συμπατριώτη μας κύριο Αθανάσιο Θεοχάρη, πρόεδρο στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεως, αλλά και εθνικό συντονιστή για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στη χώρα και εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Ομάδα για τα Ναρκωτικά και εθνικός εκπρόσωπος της χώρας μας στην Ομάδα Πομπίντου στο Στρασβούργο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας είχε περάσει και ο συμπατριώτης μας ο Θόδωρος Κοτσώνης ως υφυπουργός Πρόνοιας, που είχα την τιμή και εγώ τότε ως συνεργάτης του να βρεθώ δίπλα του σε αυτό το κρίσιμο τομέα, στο θέμα της Πρόνοιας. Μια και μιλάμε για Πρόνοια, εντάξει, θα πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε περισσότερο βάση στο προλαβάνει και όχι στο θεραπεύει. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ναι, ναι, ήρθε ο κύριος Θωμάς εδώ. Α, μπέρδευε στο πάρκα. Εγώ πού να ξέρω, κύριε Θωμά μου. Καλημέρα, Γιώργο, καλή εβδομάδα. Μπερδεύτηκα, λέει, με τα πάρκα. Δεν πειράζει, καλή συνέχεια για τη γαλιάντρα μου αφιέρωση. Δεν μετανιώνω που αγάπησα σένα μόνο. Ολαλά. Θα την καλοπιάσει, κάτι θα θέλει να το ετοιμάσει το μεσημέρι για φαΐ. Δεν μπορεί. Για τη γιορτή της μάνας, λέει, ήταν υπέροχη μανούλα. Α, εντάξει τότε, εντάξει. Δικαιολογημένος. Ωραίος ο κύριος Θωμάς. Δεν πειράζει. Θα βρεθούμε άλλη ώρα.

0: Για πάμε να δούμε λίγο. Α, έχουμε, όχι, έχουμε. Ξεκίνησαν οι δωρεάν δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης από τους ιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας για όλους τους Κορινθίους. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Κορινθίων και επιστημονικές εταιρείες, ετοιμάσαμε, λέει ο κύριος Μέλος, ένα πλούσιο πρόγραμμα για τους πολίτες. Για να τον ακούσουμε τι λέει ο κύριος Μέλος, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, αλλά και αντιπεριφερειάρχης υγείας Πελοποννήσου, παρακαλώ.
1: Μια πολύ σημαντική μερίδα σήμερα στην Κόρινθο, στο επιμελητήριο, που συνδιοργάνωσε τον Τρίβια στο Λουτράκι, τη μονάδα αιμοκάθαρσης ασθενών, μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας. Οι συνάδελφοι λοιπόν του Ιατρικού Σύλλογου Κορινθίας, οι ιδιώτες που εργάζονται εκεί στον Τρίβια, μας παρουσίασαν σημεία πρόληψης και συμπτωμάτων αυτής της σιωπηλής νόσου, της χρόνιας νεφρικής νόσου. Μια δράση η οποία είναι το ξεκίνημα ενός σημαντικού δεκαήμερου για τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας, όπου ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας συμμαχεί με την Ιδιωτική Πρωτοβουλία, συμμαχεί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, συμμαχεί και με την, αντικειμενικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους επιστήμονες και προφανώς με τους γιατρούς μας, για να συνδράμουν στην πρόληψη. Η πρώτη μερίδα ήταν σήμερα για την νεφρολογική νόσο. Σε μερικές μέρες λοιπόν είναι η μερίδα με τον Δήμο Κορινθίων για την πρόληψη της κοιλιακής αορτής, όπου συνάδελφοί μας θα κάνουν υπερήχους και κλείστε τα ραντεβού σας γι' αυτό. Και επίσης αμέσως μετά έχουμε και στις 16 και 17 του μήνα στο θεατράκι του Δημαρχείου η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Κορινθίων και ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας με τους δερματολόγους του θα αναλαμβάνει εξέταση σπήλων για να αποφύγουμε και να προλαμβάνουμε τον δερματικό καρκίνο. Να το αγκαλιάσετε, είναι σημαντικές πρωτοβουλίες και θα σας γλιτώσουν πάρα πολύ χρόνο και κόπο.
0: Αυτά μας είπε ο κύριος Μέλος. Πάμε στο τραγούδι που διάλεξε ο κύριος Θωμάς και επιστρέφουμε για τον επίλογο της εκπομπής.

0: Break FM 100,8.
1: Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Η εκπομπή μας πλησιάζει στο τέλος της, αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, για πάμε να δούμε λίγο και την λήξη του πρωταθλήματος Α κατηγορίας Κορινθίας, που και τυπικά ο Ηρακλής Χιλοκάστρου αναδεικνύεται πρωταθλητής στην Α κατηγορία Κορινθίας, και έτσι του χρόνου θα είναι η τέταρτη ομάδα της ΕΠΣ Κορινθίας που θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι και στον ίδιο όμιλο, έτσι.

0: Να δούμε τα αποτελέσματα στην τελευταία αγωνιστική. Να δούμε λοιπόν βαθμολογία, τελική βαθμολογία και τα αποτελέσματα στους αγώνες της 30ης και τελευταίας αγωνιστικής της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Κορινθίας. Το ντέρμπι λοιπόν έληξε ισόπαλο 0-0. Ατρόμητος Χιλιομονδίου Ηρακλής Ξυλοκάστρων. Και έτσι ο Ηρακλής Ξυλοκάστρων αναδεικνύεται πρωταθλητής με 6 βαθμούς διαφορά από τον Ατρόμητο Χιλιομονδίου. Ιστιμιακός Ευολατιό 1-3. Πανεμιατικός Τενεάτης Αθηκίων 2-3. Ολυμπιακός Δραγίου Κύψελος 1-4. Κόρινθος 0-6. Ελλάς Βέλου 0-6. Σαρονικός Γαλατακίου Άγιοι Θεόδωροι 1-0. Αστέρας Δερβενίου Θύελλα Πετρίου 1-3. Και Παμποχαϊκός Άρης Ολυμπιακός Άσου 3-3. Θα δούμε και την τελική βαθμολογία τώρα, μετά από 30 αγώνες. Στην πρώτη θέση ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου με 76, στη δεύτερη ο Ατρόμητος με 70, στην τρίτη πολύ πιο πίσω ο Πασκύψελος με 64, στην τέταρτη ο Ιστιμιακός με 60, στην πέμπτη ο Ζαβολατιού με 51, στην έκτη ο Τενεάτης Αθηκίων με 46, στην έβδομη ο Παπαχαϊκός με 45, στην όγδοη Θύελλα Πετρίου με 44, στην ένατη ο Πανεμιατικός με 40, στη δέκατη ο Ολυμπιακός Άσου με 38, στην ενδέκατη ο Ολυμπιακός Τρακίου με 30, στη δωδέκατη η Ελλάδα Βέλου με 29, στη δεκαετρίτη ο Σαρονικός Γαλατακίου με 27, στη δεκαετέταρτη θέση ο Αστέρας Δερβενίου με 24, στη δέκατη πέμπτη Άγιοι Θεόδωροι με 23 και στην τελευταία θέση η Κόρινθος 06 που αποχαιρετά την κατηγορία και του χρόνου θα αγωνίζεται στην Β' κατηγορία. Στην Α' κατηγορία, εκτός από αυτές τις ομάδες που ακούσατε, και εκτός της Κορίνθου 06 που υποβαθμίζεται, θα αγωνίζονται ο πρωταθλητής Σολωμός της Β' κατηγορίας Κορινθίας, αλλά και ο δεύτερος αθλητής Εθνικός Ξυλοκέρισσας, για να συμπληρωθούν οι 16 ομάδες. Ήταν 16 ομάδες, εκτός του Ηρακλή Ξυλοκάστρου που θα αγωνίζει του χρόνου στην Εθνική, και εκτός της Κορίνθου που πέφτει η κατηγορία, σκορίνθου 06, είναι 14 και 2 πανεμπαίνουν 16 πάλι. Γιατί κάπου διάβασα, δεν ξέρω, σε άλλο πρωτάθλημα ασχολούνται, ότι έπεσαν και οι Άγιοι Θεόδωροι. Θα τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν. Αυτά. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στο σημείο αυτό, φίλες ακροάτες, φίλοι ακροάτες, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αχα, από ό,τι βλέπω εδώ γιορτάζει και ο Δήμαρχος Μάντρας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος είχε κάνει και το αγροτικό του εδώ στο νοσοκομείο Κορίνθου. Πολύ γνωστός δήμαρχε και πάντα χρήσιμος στους συνδημότες σου. Γιατρός είναι ο κύριος Δρίκος. Η μέρα ονομαστικής εορτής, λέει, το σπάνιον αρμοδίων. Ναι, αρμόδιο, υπάρχει όνομα αρμοδίων. Το πάμε στην αρχή. Γιορτάζει σήμερα. Χιλιάδες οι ευχές, αλλά τόσα τα κεράσματά μας. Σας ευχαριστώ, λέει, θερμά. Δήμαρχος Μάντρας Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος για ένα φεγγάρι είχε παίξει και στην Μπάρτσα, έτσι. Αλλά μετά τραυματίστηκε και σταμάτησε και το ποδόσφαιρο.
1: Η ώρα είναι 11. Break FM 100,8.
0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας. Στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Από την πύλη της Πελοποννήσου για όλη την βόρειο-ανατολική Πελοποννήσου. Στο μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας ο Γιώργος Ναστούλης. Από τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές παραλίες και το στολίδι της παραλίας στο μαγιστράλι μας. Την πόλη του Αποστόλου των Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορινθού με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Ευχές να περάσετε όσο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ευχές να περάσει τόσο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο λοιπόν. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye.
2: Άλλη μια επιτυχία.
3: Άλλη μια στιγμή break.
2: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα της Δευτέρας, 10η μέρα του Μάη, σε ένα πολύ ωραίο ανοιξιάτικο περιβάλλον γενικότερα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταθερά, δυνατά, σχεδόν καλοκαίρι έξω, μια υπέροχη ιδανική συνθήκη για βόλτες, για να χαρούμε λίγο περισσότερο τον ηλιόλουστο αυτό ουρανό και καιρό. Καλώς ήρθατε, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, μαζί θα πάμε μέσα στο επόμενο δίωρο με το σου έχω νέα γεμάτο από τηλεοπτικά, αλλά και τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, έτοιμοι να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, μόλις τώρα ξεκινάει το σου έχω νέα της Δευτέρας.

εσύ από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, μία μέρα σαν τη Δευτέρα που οι περισσότεροι βεβαίως στριμώχνουμε υποχρεώσεις, στριμώχνουμε όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, αυτά τα οποία μπαίνουν καθημερινά μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στη ρουτίνα μας. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν να δούμε και λίγο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ το οποίο τρέχει. Και θα ξεκινήσω με ένα όνομα που τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ ακούγεται. Θα ξεκινήσω με το όνομα της Ίας Κοσιόνη, η οποία φαίνεται ότι κυριαρχεί στο τηλεοπτικό παρασκήνιο με τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών να τη φέρνουν πολύ κοντά στο επίκεντρο έντονων σεναρίων για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Μετά από ανεπιβεβαίωτες βέβαια αναφορές που τη συνδέουν και με τον Αντένα αλλά και με πρωινή ενημερωτική εκπομπή αλλά και με την ΕΡΤ.

τηλεοπτικό ρεπορτάζ και μένουμε στο όνομα της Ιας Κοσιόνη, η οποία είναι ένα πρόσωπο που βεβαίως θα απασχολήσει πάρα πολύ για το πού θα πάει και πότε θα πάει. Η δημόσια τηλεόραση φέρεται να θέλει να την εντάξει σε μια αξιοποίηση στην παρουσίαση ενός δελτίου ειδήσεων, ίσως και του κεντρικού. Μια κίνηση που αν τελικά προχωρήσει θα έχει ξεχωριστό συμβολισμό και ισχυρό αποτύπωμα στο χάρτη της ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από καμία πλευρά. Ωστόσο, το γεγονός ότι το όνομά της ακούγεται έντονα και για το πρωινό του Αντένα, σε αντικατάσταση ίσως της υπάρχουσας πρωινής εκπομπής, φαίνεται ότι η Σία Κοσιόνη είναι από τα πιο ισχυρά χαρτιά της τηλεοπτικής ενημέρωσης και γιατί όχι, είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί πάρα πολύ μέσα στις τελευταίες ημέρες. Για να δούμε λοιπόν πώς θα την εντάξει στο πρόγραμμά του είτε ο Αντένα είτε η ΕΡΤ.

τηλεοπτικό ρεπορτάζ και μένουμε στο όνομα της Ιας Κοσιόνη, η οποία είναι ένα πρόσωπο που βεβαίως θα απασχολήσει πάρα πολύ για το πού θα πάει και πότε θα πάει. Η δημόσια τηλεόραση φέρεται να θέλει να την εντάξει σε μια αξιοποίηση στην παρουσίαση ενός δελτίου ειδήσεων, ίσως και του κεντρικού. Μια κίνηση που αν τελικά προχωρήσει θα έχει ξεχωριστό συμβολισμό και ισχυρό αποτύπωμα στο χάρτη της ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από καμία πλευρά. Ωστόσο, το γεγονός ότι το όνομά της ακούγεται έντονα και για το πρωινό του Αντένα, σε αντικατάσταση ίσως της υπάρχουσας πρωινής εκπομπής, φαίνεται ότι η Σία Κοσιόνη είναι από τα πιο ισχυρά χαρτιά της τηλεοπτικής ενημέρωσης και γιατί όχι, είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί πάρα πολύ μέσα στις τελευταίες ημέρες. Για να δούμε λοιπόν πώς θα την εντάξει στο πρόγραμμά του είτε ο Αντένα είτε η ΕΡΤ.

τηλεοπτικό ρεπορτάζ και μένουμε στο όνομα της Ιας Κοσιόνη, η οποία είναι ένα πρόσωπο που βεβαίως θα απασχολήσει πάρα πολύ για το πού θα πάει και πότε θα πάει. Η δημόσια τηλεόραση φέρεται να θέλει να την εντάξει σε μια αξιοποίηση στην παρουσίαση ενός δελτίου ειδήσεων, ίσως και του κεντρικού. Μια κίνηση που αν τελικά προχωρήσει θα έχει ξεχωριστό συμβολισμό και ισχυρό αποτύπωμα στο χάρτη της ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από καμία πλευρά, ωστόσο το γεγονός ότι το όνομά της ακούγεται έντονα και για το πρωινό του Αντένα, σε αντικατάσταση ίσως της υπάρχουσας πρωινής εκπομπής, φαίνεται ότι η Σία Κοσιόνη είναι από τα πιο ισχυρά χαρτιά της τηλεοπτικής ενημέρωσης και γιατί όχι, είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται να κυριαρχεί πάρα πολύ μέσα στις τελευταίες ημέρες. Για να δούμε λοιπόν πώς θα την εντάξει στο πρόγραμμά του είτε ο Αντένα είτε η ΕΡΤ.

άλλη αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, καλή εβδομάδα σε όλους, 11η μέρα του Μάη και το Familiar είναι το σαρωτικό προϊόν της τηλεόρασης αυτή τη φορά. Πρέπει να σας πω ότι το Familiar, ένα λαμπερό σοου μεταμορφώσεων, σαρώνει κυριολεκτικά στη μάχη της τηλεθέασης, αποτελεί την κορφαία επιλογή της βραδινής ψυχαγωγίας κάθε Κυριακή και έδωσε και ένα φιλί ζωής πολύ μεγάλο στον Αντένα, γιατί κάθε Κυριακή βράδυ του δίνει σπουδαίες τηλεθεάσεις που φτάνουν και στο 30%. Πρέπει να σας πω ότι έγινε ξαφνικά το απόλυτο talk show, με εκρηκτικές εμφανίσεις, με συγκίνηση, με χιούμορ, με ανατροπές, με ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η σκηνή αλλά και η τηλεθέαση παίρνουν φωτιά, σαρώνει, αφήνοντας 10 και 15 μονάδες πίσω τον ανταγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους έτσι, γυναικείο κοινό η τηλεθέαση αγγίζει το 30% και σε επιμέρους ανδρικό κοινό φτάνει και μέχρι το 25,5%.

Μένουμε λίγο στο familiar για να πούμε ότι ο συμβετικός είναι ο Σάκης Ρουβάς. Αποτελεί αυτή τη φορά μία ιδανική επιλογή. Έχει ενέργεια με και με τους διαγωνιζόμενους. Κριτική επιτροπή, τι να πεις, Γιώργος Φτή, Κατερίνα Μόρφη, που κλέβει ξανά στην παρά. Έχουν ένα απολαυστικό τρόπο, έχουν ένα χιούμορ, έχουν ένα συνέστημα και μάλιστα υπάρχει και ένα ουσιαστικό σχόλιο. Λοιπόν, και από τους διαγωνιζόμενους φορά ακόμα η Δωροθέα Μερκούρη παρασύρει. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης επίσης. Να πούμε ότι το έχει πάρα πολύ με τις μεταμφιέσεις. Να πούμε επίσης ο Κωνσταντίνος ο Μαγκλάρας πάει πάρα πολύ. Η Αφροδίτη Χατζημινά σάρωσε στην κυριολεξία με την εμφάνισή της πριν. Οπότε καταλαβαίνει, έχει πολύ έντονο ενδιαφέρον και κάθε Κυριακή μετατρέπει τη μουσική και τη μεταμόρφωση σε ένα ολόκληρο πράγμα που ο κόσμος δείχνει να αγαπά πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι για το Familiar, το οποίο σκίζει σε τηλεθέαση σιγά και τα τηλεοπτικά serial παίρνουν το δρόμο τους, ολοκληρώνονται τα τελευταία επεισόδια. Μέσα στο Μάιο και τον Ιούνιο θα έχουμε και την ολοκλήρωση των περισσότερων επεισοδίων και κάποια δεν θα πάρουν και το πράσινο σεζόν. Κάποια θα είναι αυτό το οποίο δίνει τη λύση και τη δίνει με ένα μοναδικό τρόπο για ζών. Βέβαια σύριαλ για τη μυθοπλασία, αλλά θα δίνει και για κάποιες ψυχαγωγικές εκπομπές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει και εκεί αυτή τη φορά μια συγκράτηση των εξόδων από όλα τα κανάλια.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, Break FM.
2: Η ώρα είναι 12. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και κυπενεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστώνουν κάθε χώρο.
3: Απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action, ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίς Θέμπτη Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Εκείνη η μυρωδιά, η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό μήνυ και άλλη μια ιδέα σύγχρονης ζωητό. Φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180 World και η Food Lab και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που επικοινωνία σε κρέατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρετούν.

Κρέτηση. Ως προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης, προσφέροντα υλικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Πάμε και στο GNT οπτικό ρεπορτάζ. Καλώς ήρθατε, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε να πούμε του GNTM. Από την επόμενη βέβαια τηλεοπτική reality μόδας, Time Bar είναι μανούλα σε τέτοιου είδους παραγωγή. GNTM, θα πούμε σε πολύ.

Έχω πληροφορίες από μια πολύ γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα των επεισοδίων του GNTM, δίνοντας μεγαλύτερη έκταση στο project σε σχέση με την περσινή χρονιά. Έτσι, ενώ την προηγούμενη φορά την εβδομάδα γίνεται να βγαίνει στον αέρα 2-3 φορές εβδομαδιαίως. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι καθόλου τυχαία. Εντάσσεται σε μια στρατηγική να καλύψει το κενό που αφήνει και η Φάρμα, η οποία δεν θα σας τώρα εξετάζει και άλλες επιλογές στην ενίσχυση του προγράμματός του με κάποιο ξένο περίπτωση. Το GNTM θα επιστρέψει αναβαθμισμένο και με στόχο στη βραδιά. Η όθηση στα νούμερα τελευταίο καιρό δεν είναι και ό,τι καλύτερο μπορούμε να πούμε, έτσι, νούμερα που έχουμε στα χέρια μας.

Και πάμε η ζώνη του Αντένα με το πρωινό, με το μπάτζετ, με ένα αγκαθάκι που υπάρχει εκεί. Γιατί λεπτές ισορροπίες φαίνεται να υπάρχουν και στο πρωινό του Αντένα, στο πρωινό με το γυναίκηση της συνεργασίας, η οποία μετράει 5 πολύ όμορφα και δημιουργικά. Παρότι υπάρχει μια αμοιβαία πρόθεση να προχωρήσουν μαζί και στην επόμενη σεζόν, οι συζητήσεις δεν εξελίσσονται χωρίς εμπόδια. Πρέπει να σας πω ότι πληροφορίες από γνωστή κυρία ότι από την πλευρά του σταθμού υπάρχει μια που δεν βρίσκεται της εκπομπής. Χρειάζεται επαρκή μέσα για να διατηρηθεί ανταγωνιστική. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παρά να φανεί αν θέλει εργασίας το προϊόν, αλλιώς ότι θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή και του χρόνου.

και πάμε η ζώνη του Αντένα με το πρωινό, με το budget, με ένα αγκαθάκι που υπάρχει εκεί. Γιατί λεπτές ισορροπίες φαίνεται να υπάρχουν και στο πρωινό του Αντένα, στο πρωινό με το γυναίκηση της συνεργασίας, η οποία μετράει 5 πολύ όμορφα και δημιουργικά. Παρότι υπάρχει μια αμοιβαία πρόθεση να προχωρήσουν μαζί και στην επόμενη σεζόν, οι συζητήσεις δεν εξελίσσονται χωρίς εμπόδια. Πρέπει να σας πω ότι πληροφορίες από γνωστή κυρία ότι από την πλευρά του σταθμού υπάρχει μια που δεν βρίσκεται εκπομπής, που εκεί χρειάζεται επαρκή μέσα για να διατηρηθεί ανταγωνιστική. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παρά να φανεί αν θα εργασίας το προϊόν, αλλιώς ότι θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή και του χρόνου.

είπαμε, η ζώνη του Αντένα, με το πρωινό, με το budget, με ένα αγκαθάκι που υπάρχει εκεί. Γιατί λεπτές ισορροπίες φαίνεται να υπάρχουν και στο πρωινό του Αντένα, στο πρωινό με το γυναίκι της συνεργασίας, η οποία μετράει 5 πολύ όμορφα και δημιουργικά. Παρότι υπάρχει μια αμοιβαία πρόθεση να προχωρήσουν μαζί και στην επόμενη σεζόν, οι συζητήσεις δεν εξελίσσονται χωρίς εμπόδια. Πρέπει να σας πω ότι πληροφορίες από γνωστή κυρία ότι από την πλευρά του σταθμού υπάρχει μια που δεν βρίσκεται εκπομπής, που εκεί χρειάζεται επαρκή μέσα για να διατηρηθεί ανταγωνιστική. Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές παρά να φανεί αν θα είναι εργασίας το προϊόν, αλλιώς ότι θα ακολουθήσει την ίδια συνταγή και του χρόνου.

0: 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, είναι ο Κάβουρας.
2: Αχώ, ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, στην ποιότητα, έχει τα πάντα. Μόσχι σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Θείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Κόρινθος News, την ενημέρωση της Καμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Να. Ρεπορτάζ.
4: Συναντιές και πολιτιστική
3: δύση υπάρχει και το Κόρινθος News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστόθε προς χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: Κόρινθος News.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.

Εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι του τηλεοπτικού ρεπορτάζ με το σου έχω νέα της Δευτέρας. Είπαμε για το Γιώργο Λιάγκη, είπαμε για τη Σία Κοσιόνη, είπαμε για το πόσο καλά πηγαίνει το Familiar. Αυτή η εβδομάδα, αύριο νομίζω ότι είναι η βραδιά που ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στα προκριματικά και βεβαίως θα περάσουμε και βεβαίως είμαστε ένα από τα φαβορί και δεν το κρύβουμε.

Eurovision αυτή. Να πούμε ότι το 12η την ελληνική βία είναι ένα πρόσωπο που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ και περιμένουμε πώς και πώς να τη δούμε γούρι στην ελληνική περίοδο Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο. Νομίζω για φαγητό, στο σπίτι, για πίτσες, για προσκεκλημένους, για να δούμε όλοι μαζί αυτή τη βραδιά που θα παρέλουν για την ελληνική.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, το ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή εκπομπή του Σου Έχω Νέα. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα όλους. Εβδομάδα συμμετοχή με το Φέρτο και τον Ακύλα. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε από σήμερα και αύριο βεβαίως εδώ θα είμαστε για να τα πούμε και από την καλή και από την ανάποδη με το Σου Έχω Νέα τη Τρίτη. Την έχουμε γλιτώσει. Δεν είναι Τρίτη και 13. Είναι Τρίτη και 12 του μήνα. Ευτυχώς. Τα φιλιά, επομένως μας μότο, προσέχουμε τον πολύτιμο εαυτό μας. Για τη χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η φύση βρίσκει τον...
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε κατάστημα. Στη θέση Μπαθώστη 5η Πηλαίο
1: 2741 11 0381.
2: 100,8. Θέλεις εξυπηρέτηση, μεγατές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη.
3: Mega Expert. Τα προϊλικό, συστήματα συναγερμόδια, μεγάλη ποικιλία επώνυμα κλιματιστικά, νες,

0: ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
1: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
2: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 329 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
0: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κορίνθου Πατρών. Φωνό 27410-76-302.
1: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάι όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Ψωμί της επιλογής σου με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76016.
5: 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

λοιπόν και σήμερα, Τερούλα. Και παιδιά, εντάξει, καλή εβδομάδα να πούμε. Καλό καλοκαίρι και επίσημα μετά από τόσο ωραίο Σαββατοκύριακο με τόσο ωραία ζέστη. Τα πρώτα μπάνια πραγματοποιήθηκαν και οι καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έτσι, για να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι, βρε αδελφέ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά τα θέματα που μας απασχολήσαν και φυσικά με πολλές επιτυχίες. Ciao.

26 και ο Bad Bunny και φυσικά με τη διαφήμιση που έκανα με πάρα πολύ γνωστή εταιρεία αθλητικών ρούχων μαζί και με άλλους celebrities, παιδιά. Ας πούμε, χαλαρά κάνουν διαφημιστικό με το Messi, αλλά και με άλλους αγαπημένους ομαδάδους. Καλά πήγε αυτή η διαφήμιση, θα πει κανείς. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show για αυτές τις μέρες.

τα νέα και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα φυσικά. Είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Φυσικά η Metallica, παιδιά. Όχι μόνο γιατί ο frontman τους την Πέμπτη που έφτασε στην Αθήνα έφτασε, όχι μόνο γιατί οι πρόβες τους ακούστηκαν πραγματικά σε όλο το Μαρούσι πρωί, φιλία. Το άκου πραγματικά κατάμεστο και πραγματικά, επειδή εγώ έκανα τα λάθη και το 10 το πρωί για να κάνω κολύμβηση θεωρώντας το κολυμβητήριο στο άκου είναι ανοιχτό, που παιδιά όντως κόστησαν. Γιατί παιδιά οι μετά το Metallica έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και το TikTok και επιστρέφουν σε ελάχιστα λεπτά. Time.

0: E-Viral Radio Show. Break FM 100,8.
1: Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Συνεχίζοντας την παράδοση από τοξικογεύσεις και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση
2: με χειροποίητο στο ψωμί κάθε μέρα.
1: Γατέχνης είτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστές πυραδιαβούς σας με λαχταριστές
2: μέρες. Σούσαμ, στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
1: Η αυθεντικό.
3: Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι όμως ίσως σχολείο κάπου
4: στη γειτονιά σας. Αγκόλυμφο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, υποτοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό Ηλεκτρονών
5: από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιοφαλής τον Γιώργο Ναστού ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις και πολιτιστικές δραστηριότητες. Έμπειρη ενημέρωση με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας. Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμη μας.
6: Πιο μπροστά.

συνέχειες back to back τώρα μαζί μου να σας πω ότι μια θέλα κλίμη και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Ο Απόν λοιπόν με την ηχογένεια το νέο του άλμπουμ έχει τρεντάρει αυτές τις μέρες γιατί κάναμε το match premiere όπου το τραγούδισε πρώτη φορά. Πολύ ωραίο, κάτι πολύ ξεχωριστό. Πολλές πληροφορίες για κάθε κομμάτι ξεχωριστά. Πολύ ωραία τραγούδια, παιδιά, και πολύ ραδιοφωνικά που φυσικά θα τα ακούσουμε και σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Eurovision 2026. Αυτό είναι το social media. Χωρίς έχουν πραγματοποιήσει το πρόβλημα στο παιδιά. Μπορεί να πάρουμε από το δεν έπεσε ένα τσίκ στα προγνωστικά. Ποιο κανένα σημείο της πρόβας για να δείξουμε στο κοινό. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι επικοινωνιακό κοινό. Αλλά καλά, νομίζω ότι αυτό έχουμε να δείξουμε γιατί είναι καλά. Γιατί έχουμε να δείξουμε γιατί είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί βόνε επίσης και θα πάρουν πολύ καλά στο βιβλίο. Όσο πάρω έντοξη και μερικά χινά κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και ανυπομονούμε να δούμε τι θα συμβεί αύριο.

Μόνο

Σα είπα ότι δεν είναι

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και περνάμε σιγά σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής με πολλά trending sounds, με πολλά hits και φυσικά με πολλές επιτυχίες.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.

λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε περάσει τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και έχουμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες. Εννοείται, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: Είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν τρεντάρει αυτές τις μέρες με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι στον τοίχο, αλλά ταυτόχρονα και Αντώνης Ρέμος με το «Χαμογέλασε». Έτσι παιδιά, γιατί πρέπει να χαμογελάμε. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα, για 45 λεπτά μαζί.
1: Κάνε.

Κανένας άλλος όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου και ο

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μισή ώρα πριν το τέλος της αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, θα κλείσω στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Με σεισμογράφο λοιπόν καταγράφεται ότι στη συναυλία του Metallica είχαμε έτσι, εξεταζόταν αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση 10.000 θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις. Τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς και παιδιά έγινε αυτό εδώ πέρα και στην Ελλάδα. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

Είμαστε λοιπόν και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή να κλείνει την παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και παιδιά, υπάρχει ένα νέο trend που εμένα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση και κάπως λίγο πάρα πολύ μου άρεσε. Trend νυχιών, κυρίες και κύριοι. Γαλλικό νύχι λοιπόν με βούλες είναι η νέα μόδα που βλέπουμε πάρα πολύ στα social media. Και να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά βγαίνει σολανών το FY. Γιατί μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τι χρώμα θα βάλεις στα νύχια σου, αλλά φαίνεται ότι έχει κατακλείσει τόσο το ίντερνετ που εμφανίζεται απλά σε όλους. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά έτσι για να σας αποχαιρετήσω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είστε στο τέλος αυτής της εκπομπής, δυστυχώς. Αυτή να κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Έχουμε όμως, παιδιά, κιόλας να σας θυμίσουμε ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα, να πούμε ένα χρόνια πολλά στις μανούλες μας που χθες ήταν Παγκόσμια Μέρα Μητέρας. Γιορτή της μητέρας, αλλά της μαμάδας μας εμείς τις γιορτάζουμε σε αυτήν την εκπομπή κάθε μέρα. Τι λέτε? Αυτή να κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Μάτια.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και φυσικά να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος.

0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Εδώ είμαστε, είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 11. Καλή εβδομάδα, Μερούλα, τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα, καλή και όμορφη Δευτέρα. Να έχουμε και εβδομάδα, να έχουμε. Όλα ξεκινήσανε καλά.
0: Τα πες όλα, ε. Τα έχεις προετοιμάσει αυτά για να τα πεις, ε. Δεν μπορώ να φανταστώ αλλιώς δηλαδή. Μόνο κοπανιά.
1: Είναι έμφυτα.
0: Είναι φυτά.
1: Είναι έμφυτα, καλά.
0: Είναι φυτά, καλά. Ωραία, πάμε για ένα τραγούδι και θα τα πούμε μετά.

0: χρόνια πολλά. Αρμόδιο, Μεθόδιο, Αργύρης, Αργυρό, Ολυμπία, Ολύμπο, Ολυμπούλα, Διοσκουρίδης, Διόσκουρους.
1: Άντε.
0: Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίου Κυρίλου και Μεθόδιο, Αγίου Αργυρίου και Επανομής, έχει η μοιοπία μου αυξηθεί.
1: Εντελώς.
0: Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρας, Αγίου Διοσκόρου του Νέου, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα, 11 Μαΐου το 330, ο Μέγος Κωνσταντίνος εγκαινιάζει τη νέα πόλη που έχτισε πάνω στο Βυζάντιο και την ονομάζει Νέα Ρώμη, όπου και μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πόλη όμως θα μείνει στην ιστορία με το όνομα Κωνσταντινούπολη.
1: Yes.
0: Το 1857, ενδική εξέγερση του 1857, οι Ινδοί επαναστάτες καταλαμβάνουν το Δελκί από τους Βρετανούς. Το 2010, σταμάτα να πατάς το κουμπί, παραιτείται ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Gordon Brown και τον διαδέχεται ο αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος David Cameron. Πάτα κουμπί.
1: Το πάτα κουμπί. Πώς λέει, τράβα μαλλί, άσε μαλλί.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, να σας πω που θα μας βρείτε. Θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Αυτό το όμορφο ζουζουνάκι, παπάκι, σγουρομάλικο κοριτσάκι.
0: Αυτό το ζουζουνάκι λες.
1: Αυτό το ζουζουνάκι.
0: Αυτό το καλά, εντάξει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
5: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
5: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

0: δεύτερο ημέρο τη εκπομπή, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Θάνο, πρέπει να σου πω κάτι πολύ σοβαρό.
0: Τι?
1: Ένας κόκκος καφέ χρειάζεται 5 χρόνια μέχρι να δώσει το πρώτο καρπό προς κατανάλωση. Από τότε που θα φυτευτεί.
0: Εντάξει, αυτή η πληροφορία δεν είναι εντελώς άχρηστη, γιατί μου αρέσει ο καφές. Και δεν πρέπει να ξέρεις τι ταλαιπώρια έχει μέχρι να φτάσεις εσύ να τον βάζεις στην καφετιέρα στην ωραία.
1: Τα είχαμε όλα, είχαμε και σένα με τις επιλογές σου.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή, αν μας αρέσει το θέμα, δεν είναι άχρηστη πληροφορία.
0: Δεν είναι άχρηστη πληροφορία αυτή, ρε παιδί μου.
1: Και εμένα μου αρέσει ο ανανάς. Δεν κάνεις να πω για τον ανανά.
0: Να φας ανανά. Τρως ανανά.
1: Όχι, κάνω την πάπια.
0: Κάσε πάπια και δεν τρως ανανά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: εδώ είμαστε, Μερούλα.
1: Να σου πω τώρα τι έπαθα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Πήγα στην Άνδρο. Τώρα θέλω να σου το πω αυτό. Ξέρω ότι θα φάω πολύ τρολάρισμα, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνω, πρέπει να το πω. Λοιπόν, άκου, εγώ έχω μια αίμονη με τα χριστουγεννιάτικα γλυκά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες. Ειδικά οι κουραμπιέδες, αν είναι πάρα πολύ ωραίες, ξέρεις, έτσι μαλακή και έχει μέσα και αυτό το αμυγδαλάκι το ωραίο, τρελαίνομαι. Όπως επίσης μ' αρέσουν και τα αμυγδαλωτά. Τώρα θα το πω, δεν είναι διαφήμιση, αλλά πήγα στο Λάσκαρι στην Άνδρο και έφαγα κουραμπιέ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Δεν θέλω τόσο να σταθείς μόνο ότι έφαγα κουραμπιέ, είναι ότι δεν είναι Χριστούγεννα. Πω παιδιά, αν τώρα που ανοίγει ο καιρός βρεθείτε προς αυτά τα νησιά και συγκεκριμένα τώρα το κρυβόμαστε στην Άνδρο, πραγματικά δοκιμάστε αυτόν τον κουραμπιέ. Δεν υπάρχει ο κουραμπιές στα ζυμέλι. Δεν ταιριάζει αυτό, Θάνο, δεν πειράζει. Αυτό μ' άρεσε να πω.

Θάνος και η Μέρη ή η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα μας στείλετε το δικό σας μήνυμα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 4. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στη δεύτερη μας ώρα ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
2: Θάνο, ετοιμάσου. Θέλω να σου πω κάτι που νομίζω θα στοχαστείς, θα συγκινηθείς, θα αναλογιστείς και θέλω να το σχολιάσεις. Τα μεγάλα παράθυρα ζήλεψα στη ζωή μου. Ποτέ τα μεγάλα σπίτια. Δικό σου.
3: Για τον Αλουμινά μάλλον θα μου μιλάς. Μ' είχε πει θα έρθει να μου φτιάξει τα παράθυρα, δεν ήρθε.

0: λιμουζίνα στις 10 καλύτερες του CNN.
1: Ου,
0: για
1: πες παρακαλώ.
0: Καλά, δεν θα μπορούσε. Βασικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είμαστε οι πρώτοι.
1: Μουζάκα ρε, μουζάκα. Τζατζίκι, χωριάτικη.
0: Άκου λοιπόν.
1: Σ' ακούω.
0: Όπως η μπλε θάλασσα και τα άσπρα κτίρια, οι ελιές καλαμάτας, η φέτα, οι πολύχρωμες σαλάτες και τα ψητά είναι από μόνο τους τέλεια για κάρπο στάλ. Με αυτό το παράδοξο μπλέξιμο του κάλους Ελλάδας με τις ελληνικές γεύσεις, το CNN κατατάσσει την κουζίνα της χώρας μας, δυστυχώς, στην 7η από τις 10 καλύτερες διεθνώς. Με πρώτη τη λίστα, άκου τώρα ποια μπήκε πρώτη.
1: Ποια είναι πρώτη?
0: Η πίτσα της Ιταλίας. 3 ζυμάρια, ένα σαλάμι και λίγο αγκινάρα.
1: Αγκινάρα, ρε παιδιά.
0: Αγκινάρα στην πίτσα και βγήκε πρώτη.
1: Να σου πω κάτι τώρα. Τώρα μου πεις να πω μια ιδέα τώρα. Έχω φάει στην Ιταλία πίτσα με τύρε πάνω.
0: Με τι, από εκτός από αγκινάρα που είναι συχαμένη.
1: Σαν γιουβαρλάκια.
0: Καλά, πήρες πίτσα με γιουβαρλάκια.
1: Δεν το ξέρω, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν είδες ότι είναι στρογγυλά πάνω εκεί κάτι?
1: Τα στρογγυλά όμως, τα γιουβαρλάκια τους πάνω στην πίτσα ήταν τόσα. Τέτοια. Αλλά ήταν κοιμάς με ρύζι, αυτή η ιδέα.
0: Χαλασμένο.
1: Κάποιοι άνθρωποι ανακατώθηκαν ήδη.
0: Χαλασμένο κοιμά έφυγες.

0: Και λίγο πριν το και μισή, να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και ενδιάμεσα το και το λατινικό, θα μας στείλετε το ωραίο μηνυματάκι σας και θα κάνετε και ένα like στη σελίδα μας.
1: Θες να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ? Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mad.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Break FM 100,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και γιατί το λες έτσι?
0: Τι να πω, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος. Τελική ευθεία.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω που θα βρεις τα πιο παράξενα κτίρια στον κόσμο.
0: Στην. Ναι, πήγε πες.
1: Στην
0: Κίνα.
1: Δεν θα με αφήσει να το πω.
0: Να το πεις.
1: Το Camping House στο Ρότερνταμ στην Ολλανδία.
0: Οπα.
1: Το Camping House είναι μια σειρά από 38 κουτιά που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης του Ρότερνταμ και κάθε κουτί έχει ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό που θυμίζει έναν κύβο μεγέθους 100 τετραγωνικών μέτρων. Στο The Nautilus House στην πόλη του Μεξικό. Αυτό το κτίριο έχει σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα Τζαβιέρ Σενοσιάν και έχει ένα σχήμα ενός γιγάντιου κοχυλιού. Η ιδιαίτερη μορφή του επηρεάζει το εσωτερικό του χώρο, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο και ευχάριστο χώρο διαβίωσης. The Crux House, Σόποτ στην Πολωνία. Αυτό το κτίριο είναι γνωστό για την παράξενη και κυματιστή εμφάνισή του. Το Crux House έχει κατασκευαστεί με τρόπο ώστε να μοιάζει με ένα σπίτι που έχει παραμορφωθεί από τη βαρύτητα. The Dancing House στην Τσεχία, στην Πράγα συγκεκριμένα. Γνωστό ως Friend and Ginger, αυτό το κτίριο έχει σχεδιαστεί από τον Frank Τζέχρι και τον Βλάντο Μιουλιούνικ. Το κτίριο είναι γνωστό για το μοναδικό του σχήμα που παραπέμπει σε δύο χορευτές που κρατιούνται αγκαλιά. Σε λίγο.

0: πω και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, πες τα, τα προλάβουμε, ναι.
0: Habitat 67, Montreal, Canada's.
1: Οπα.
0: Σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Moshe Safried, το Habitat 67 είναι ένα πειραματικό σύνολο κατοικιών που στοχεύει στη δημιουργία ενός υπαίθριου κοινωνικού και ιδιωτικού χώρου. Το κτίριο αποτελείται από 354 προκατασκευασμένα τετραγωνικά στοιχεία, τα οποία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν 146 κατοικίες με μοναδικά χαρακτηριστικά. Και το Museum of Contemporary Art στην Ιαπωνία,
1: ναι, ναι.
0: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, είναι ένα κτίριο που έχει σχεδιαστεί να μοιάζει με ένα τεράστιο λευκό κύμα που σκορπίζεται στο κέντρο μιας πλατείας. Το σχήμα του κτιρίου και η καμπυλότητα των τείχων του δημιουργούν ένα δημοσιακό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, από όλα αυτά που είπες, μόνο αυτό μου έκανε έτσι λίγο ενδιαφέρον, διότι... τα άλλα δεν μπορεί να τα φανταστείς. Ενώ αυτό είπες, είναι ένα κύμα που φαίνεται ότι αυτό και σου δημιουργεί σου προκαλεί.
0: Ήταν πολύ ωραίο στην Πράγα, νομίζω.
1: Ναι, καλά. Okay.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Και άμα το δείξω, θα σα αρέσει. Πολωνία, όχι Πράγα.
1: Α,
0: είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, σήκω, φεύγουμε.
1: Άντε, ραντεβού λοιπόν αύριο.
0: Αύριο, πόσο θα έχει αύριο, 12. Αύριο Τρίτη, λοιπόν, ξανά μαζί. Γεια σας.
1: Εδώ, ραντεβουδάκι, γεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Break FM 100,8.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
4: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
6: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
7: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
6: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
7: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
6: Το έχω πάλι. Saint Angus.
7: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
6: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
7: Τελικά λέω σαλάτα.
6: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
7: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
6: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
8: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: που δεν σ' έχω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ραδιοφωνική μας συνάντηση με απόλυτη συνέπεια, θα τολμήσω να πω, μόλις έχει ξεκινήσει. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε ακόμα καλύτερα σε πολύ λίγο που θα επιστρέψω, όχι μόνο για να δούμε ότι έχω ετοιμάσει για σας, αλλά είμαι σίγουρος ότι όσοι μείνετε μέχρι το τέλος με όλα τα θέματα αλλά και τα τραγούδια που θα ακούσουμε μαζί, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η σκαλέτα της εκπομπής έχει αυτή τη στιγμή θέση. Έχουμε παιδιά πολύ ωραίες ενότητες και πάμε να τις δούμε με την χρονική σειρά που θα ακολουθήσουν. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όλα αυτά σίγουρα θα τα θυμηθούμε, όπως και σημαντικά γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, πρόταση ταινίας ή σειράς και φυσικά όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες καινούργιες, αλλά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

0: να σου πω πως.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε Αργύριο, Αργύριο, Αρμόδιο, Κύριλο, Μεθόδιο, Μεθοδία. Εθνική ημέρα πρόληψης θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Τώρα, σας σήμερα τον 330 το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νεαρό, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, με τον Μέγα Κωνσταντίνο να γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τώρα, σαν σήμερα έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε αυτά. Αύριο πάλι τι έγινε σαν σήμερα. Είπαμε σήμερα τα πιο σημαντικά γεγονότα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σου πω πως όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες δεν παίζουν αλλού, αλλά παίζουν εδώ. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος και δυνάμωσε λίγο ακόμα την ένταση στο ραδιόφωνο σου.

0: Μπίκα Φαμ 100,8. Η ώρα είναι 6. Μπίκα Φαμ 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 27411 0381.

0: κρύψματα τα νεύρα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και θέλω να σας πω πως ο Jack Norris μπορεί να φορτίσει το κινητό του απλά και μόνο κοιτάζοντάς το.

0: Τα social media στη ζωή μας είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να βρισκόμαστε, για να επικοινωνούμε. Σας περιμένω λοιπόν σε TikTok, Instagram, Facebook. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, είτε μέσω του ραδιοφώνου, είτε μέσα από τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Μη διστάζετε, διαχειριστείτε τους τρόπους επικοινωνίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ελάτε να γίνουμε μια πολύ όμορφη διαδικτυακή και ραδιοφωνική παρέα ταυτόχρονα.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η καρδιά της ελληνικής μουσικής χτυπά δυνατά εδώ, στην αγαπημένη σου ραδιοφωνική συχνότητα.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: είμαστε.
1: Είμαστε στις προτάσεις ταινιών και δεν έχω προτείνει, έχω παρατηρήσει, μου το είπαν βέβαια οι άψογοι, οι αγαπημένοι, καταπληκτικοί, μοναδικοί μου συνεργάτες, αστυνομικές περιπέτειες. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα Δευτέρα με το Class Onion, A Knife Out Mystery. Είναι καταπληκτικό. Το Class Onion είναι από τις πιο στυλάτες και απολαυστικές αστυνομικές ταινίες του Netflix, το υπογράφω. Ο διάστημος detective Benoit Blanc, που υποδύεται ο Daniel Greg, καταλήγει στην Ελλάδα, στο ιδιωτικό νησί ενός εκκεντρικού δισεκατομμυριούκου, όπου έχει οργανωθεί ένα παιχνίδι μυστηρίου για την πορεία του. Για την παρέα, συγγνώμη. Για την παρέα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, εδώ μου το γράψανε καλλιγραφικό. Λογικό, ζωντανά είμαστε εδώ, γίνονται και λάθη. Φυσικά τίποτα δεν μένει στο παιχνίδι για πολύ, γιατί σύντομα έχουμε πραγματικό έγκλημα και γίνεται ο κακός χαμός. Θυμίζει λίγο η Ηρακλή Πουαρό. Πολλούς ύποπτους και ανεπάλληλες ανατροπές. Η ταινία είναι πανέξυπνη, σατιρική και πολύ καλογυρισμένη. Δείτε την χθες, The Class Onion, τη βρίσκεται Netflix.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

0: παιδί.
1: Radio Show.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: πέφτουν δάκρυα.
1: Δεν θέλω να αρχίσετε τις αρνητικές σκέψεις. Ένα είναι το δεδομένο, ότι όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν. Και τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε. Έχουμε ραντεβού και αύριο. Έτσι, έχουμε μπροστά μας άλλες 4 μέρες αυτήν την εβδομάδα. Δευτέρα, Παρασκευή είναι η εκπομπή. Τελειώσαμε τις Δευτέρες. Μένουν άλλες 4. Καλά θα πάμε. Μην μου αγχώνεστε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Φιλιά πολλά.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
2: Break FM 100,8.
3: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 7. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας, καλώς σας βρήκα εδώ και σήμερα στην εκπομπή του Ευζήν, η Μυρίνη Ρουμελιώτη, παρέα μαζί σας για το επόμενο δίωρο με tips αλλά και συμβουλές γύρω από την υγεία, το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και επιστρέφουμε σύντομα για δικά σας θέματα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Έτσι από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

ξέρουμε όλοι πολύ καλά ποια είναι η λεγόμενη βιταμίνη του ήλιου. Ποια είναι αυτή? Η βιταμίνη D. Πάρα πολλές φορές αποκαλείται και βιταμίνη του ήλιου γιατί στην ουσία παράγεται από την επιδερμίδα σε αλληλεπίδραση με την ηλιακή εκτοβολία. Πρόκειται λοιπόν για μία βιταμίνη την οποία το σώμα μας παράγει όταν εκτίθεται στον ήλιο, αλλά συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να μας βοηθήσουν αρκετά προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη πρόσληψη. Στην Ελλάδα, ασχέτως ότι έχουμε πάρα πολύ ήλιο, έχουμε στο κεφάλι μας δηλαδή ότι έχουμε και επάρκεια στην βιταμίνη D, συμβαίνει το αντίθετο. Έχουμε αρκετή ανεπάρκεια, αρκετή έλλειψη βιταμίνης D, περισσότεροι Έλληνες. Η βιταμίνη D εκτελεί πάρα πολλές διαφορετικές αλλά και σημαντικές λειτουργίες, όπως η ρύθμιση της απορρόφησης ασβεστίου αλλά και φωσφόρου, και η φυσιολογική λειτουργία του νοσοποιητικού μας συστήματος είναι επίσης ένα βασικό πράγμα που κάνει. Η σωστή πρόσληψη βιταμίνης D λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και για τη σωστή ανάπτυξη των οστών αλλά και των δοντιών μας, αλλά και γενικά την πρόληψη ασθενειών. Οπότε όταν έχουμε έλλειψη σε αυτή τη βιταμίνη, σαφέστατα έχουμε και αρκετά προβλήματα.

Μερικά από τα βασικά ωφέλη της βιταμίνης D είναι αρχικά τα υγιή οστά. Παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο προκειμένου να ρυθμίζει το ασβέστιο αλλά και τη διατήρηση των επιπέδων του φωσφόρου στο αίμα μας. Δύο παράγοντες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τη διατήρηση υγιών οστών. Η ανεπάρκεια τώρα της βιταμίνης D στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει διάφορα πράγματα όπως ραχύτιδα, δηλαδή μια μεταβολική πάθηση στην οποία τα οστά γίνονται έτσι πιο μαλακά, πιο αδύναμα, αλλά και επιρρεπή στα κατάγματα. Στους ενήλικες απ' την άλλη η έλλειψη της βιταμίνης αυτής εκδηλώνεται ως οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση τι είναι? Είναι η πιο κοινή ασθένεια των οστών, των ηλικιωμένων ανδρών αλλά και των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση. Επίσης, η βιταμίνη D παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταπολεμά ασθένειες. Έρευνες μάλιστα που έχουν γίνει επιβεβαιώνουν πως η βιταμίνη D είναι ρυθμιστικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το αναπνευστικό αλλά και το μεταβολικό σύνδρομο, τις λοιμώξεις, τις εκδηλώσεις αλλεργιών, την πρόληψη του καρκίνου σε ορισμένες μορφές αλλά και το διαβήτη.

Μερικά από τα βασικά ωφέλη της βιταμίνης D είναι αρχικά τα υγιή οστά. Παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο προκειμένου να ρυθμίζει το ασβέστιο αλλά και τη διατήρηση των επιπέδων του φωσφόρου στο αίμα μας. Δύο παράγοντες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για τη διατήρηση υγιών οστών. Η ανεπάρκεια τώρα της βιταμίνης D στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει διάφορα πράγματα όπως ραχύτιδα, δηλαδή μια μεταβολική πάθηση στην οποία τα οστά γίνονται έτσι πιο μαλακά, πιο αδύναμα, αλλά και επιρρεπή στα κατάγματα. Στους ενήλικες απ' την άλλη η έλλειψη της βιταμίνης αυτής εκδηλώνεται ως οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση τι είναι? Είναι η πιο κοινή ασθένεια των οστών, των ηλικιωμένων ανδρών αλλά και των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση. Επίσης, η βιταμίνη D παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταπολεμά ασθένειες. Έρευνες μάλιστα που έχουν γίνει επιβεβαιώνουν πως η βιταμίνη D είναι ρυθμιστικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το αναπνευστικό αλλά και το μεταβολικό σύνδρομο, τις λοιμώξεις, τις εκδηλώσεις αλλεργιών, την πρόληψη του καρκίνου σε ορισμένες μορφές αλλά και το διαβήτη.

διατήρηση υγιών οστών. Η ανεπάρκεια τώρα της βιταμίνης D στα παιδιά μπορεί να προκαλέσει διάφορα πράγματα όπως ραχύτιδα, δηλαδή μια μεταβολική πάθηση στην οποία τα οστά γίνονται έτσι πιο μαλακά, πιο αδύναμα, αλλά και επιρρεπεί στα κατάγματα. Στους ενήλικες απ' την άλλη, η έλλειψη της βιταμίνης αυτής εκδηλώνεται ως οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση τι είναι? Είναι η πιο κοινή ασθένεια των οστών, των ηλικιωμένων ανδρών αλλά και των γυναικών μετά την εμμηνόπαυση. Επίσης, η βιταμίνη D παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο να καταπολεμά ασθένειες. Έρευνες μάλιστα που έχουν γίνει επιβεβαιώνουν πως η βιταμίνη D είναι ρυθμιστικός παράγοντας για το ανοσοποιητικό μας σύστημα, το αναπνευστικό αλλά και το μεταβολικό σύνδρομο, τις λοιμώξεις, τις εκδηλώσεις αλλεργιών, την πρόληψη του καρκίνου σε ορισμένες μορφές αλλά και το διαβήτη.

0: Break FM 100,8.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Παλαιότερα σας έχω πει πάρα πολλές φορές πόσο πολύ μας βοηθάει η θάλασσα. Εγώ έχω κάνει ήδη το πρώτο μου μπανάκι, δεν ξέρω για σας, και μόλις μπήκα μέσα στο νερό ήταν λες και έγινα άλλος άνθρωπος. Εδώ και πάρα πολύ καιρό λέγεται λοιπόν πως η θάλασσα έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Η θεραπεία λοιπόν που μας δίνει η θάλασσα περιλαμβάνει τη χρήση του θαλασσινού νερού, τη λουτροθεραπεία, αλλά και αυτό το αλμυρό κλίμα που έχει το θαλασσινό νερό, προκειμένου να βελτιώσει τη συνολική μας υγεία αλλά και να μας χαρίσει ευεξία. Η πρακτική λοιπόν αυτή της θαλασσοθεραπείας δηλαδή χρησιμοποιείται στην Ευρώπη εδώ και πάρα πολλούς αιώνες και χρονολογείται άπειρα χρόνια πριν, όταν στην ουσία χρησιμοποιούντουσαν θερμά λουτρά με θαλασσινό νερό προκειμένου να αναρρώσουν μετά από μάχες που γινόντουσαν στα πάρα πολύ παλιά χρόνια. Η θαλασσοθεραπεία μπορεί να λάβει πάρα πολλές μορφές, όπως ας πούμε να είμαστε σε λουτρά με θαλασσινό νερό, στη θάλασσα εννοείται την κλασική, σε πισίνες με θαλασσινό νερό, να κάνουμε κάποια άσκηση μέσα σε θερμαινόμενες κλασικές πισίνες, κάποια θαλάσσια προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που έχουν μέσα θαλασσινό αλάτι, τα οποία όλα αυτά μπορούν να μας προσφέρουν ωφέλη που ούτε μπορεί να τα φανταστείτε.

Όπως σας είπα και πριν, έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι η θεραπεία με νερό της θάλασσας μπορεί να έχει διάφορες φυσιολογικές επιδράσεις στο ανθρώπινο μας σώμα. Αυτές λοιπόν οι θεραπείες περιλαμβάνουν αρχικά την αύξηση της κυκλοφορίας του αίματός μας, η οποία συμβάλλει και στην ανακούφιση των μυϊκών σπασμών που έχουμε, αλλά και στην αναπλήρωση του σώματός μας με οξυγόνο και με θρεπτικά συστατικά. Τα φύκια απ' την άλλη, τα οποία χρησιμοποιούνται μερικές φορές και στη θαλασσοθεραπεία αντίστοιχα, έχουν αποδειχθεί σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει ότι προάγουν την κυκλοφορία του αίματος όταν εφαρμόζονται τοπικά μέσω των καλλιντικών. Υπάρχουν πάρα πολλά καλλιντικά τα οποία έχουν σαν βασικό συστατικό τα φύκια.

σε διάφορα σπα τα οποία μπορούμε να επισκεπτόμαστε που και που, γιατί σίγουρα θα μας προσφέρουν πάρα πολλά ωφέλη, οι θεραπείες που γίνονται έχουν ως στόχο να μας ανακουφίσουν από τους πόνους, τις αρθρώσεις μας, αλλά και να αυξήσουν καλύτερα τις κινήσεις μας. Οι θεραπείες λοιπόν αποκατάστασης αλλά και λούτροθεραπείας που μπορεί να γίνονται σε διάφορα σπα μπορούν να μας μειώσουν σημαντικά όλα τα συμπτώματα που έχουμε από τις οστεοαρθρίτιδες όσους ανθρώπους υποφέρουν από αυτό, συμπεριλαμβανομένως μάλιστα και τη μείωση της σοβαρότητας του πόνου που έχουμε, τη βελτίωση της λειτουργίας των αρθρώσεων, αλλά και την πρόληψη μιας περαιτέρω βλάβης. Τα στοιχεία λοιπόν που δείχνουν ότι η θαλασσοθεραπεία βοηθάει στον πόνο, δείχνουν επίσης ότι τεχνικές νερού μπορούν να βελτιώσουν και τη λειτουργική ικανότητα, αλλά και την κινητικότητα των αρθρώσεών μας, ενώ αντίστοιχα μπορούν και να μας χαλαρώσουν, αλλά και να μας φτιάξουν και λίγο παραπάνω τη διάθεση.

0: Η ώρα είναι 8. Break FM 100,8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: μαζί.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Ευζήν για λίγο ακόμα μαζί και πάμε να περάσουμε σε κάτι διαφορετικό. Τα ιχνοστοιχεία που λέμε, που πολλές φορές τα ακούμε από διάφορους γιατρούς να μιλάνε, είναι πάρα πολύ απαραίτητα μέταλλα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι μάλιστα ζωτικής σημασίας για την υγεία, αλλά και για την ανάπτυξη, και πάρα πολλά από αυτά βρίσκονται στο θαλασσινό νερό. Τι είναι λοιπόν μέσα στο θαλασσινό νερό από αυτά τα ιχνοστοιχεία? Είναι το μαγκάνιο, είναι το νάτριο, είναι το ασβέστιο, το κάλιο, αλλά και το βόρειο. Ιχνοστοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να έχουμε έναν γερό οργανισμό.

Όπως σας είπα και προηγουμένως, στα σπα, στα κέντρα δηλαδή αισθητικής και σπα, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές έτσι θεραπείες οι οποίες θα μας βοηθήσουν σε διάφορα προβλήματα του σώματός μας. Μελέτες λοιπόν για θεραπείες σε σπα σε ασθενείς που υποφέρουν από οινομιαλγία διαπίστωσαν ότι οι τακτικές θεραπείες οδηγούν σε μείωση του μυϊκού πόνου αλλά και της κόπωσης. Έχουν διάφορες θετικές επιδράσεις στη συνολική υγεία αλλά και τη σωματική λειτουργικότητα. Οπότε τι καταλαβαίνουμε με αυτό? Όσοι υποφέρουμε από διάφορα προβλήματα τα οποία είναι στους μυς, στους αρθρώσεις, είτε είναι στη μέση, είτε είναι στα πόδια, στα χέρια, σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός μας, κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες από σπα, από φυσικοθεραπευτή, από ανθρώπους δηλαδή που είναι η δουλειά τους αυτό το πράγμα, το μόνο που μπορούν να προσφέρουν είναι καλό. Είναι πλεονέκτημα να μας βοηθήσουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που πονάνε τα πόδια τους, πονάνε η μέση τους, πονάει όλο τους το σώμα και ειλικρινά το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν κάποια κρέμα, να κάνουν ένα ζεστό μπανάκι, να κάνουν κάποια άσκηση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ, είναι απαραίτητο μάλλον θα έλεγα, να επισκεφτείτε έναν ειδικό φυσικοθεραπευτή, ένα σπα, προκειμένου να αρχίσετε να κάνετε κάποιες ειδικές ασκήσεις, κάποιες ειδικές θεραπείες, είτε είναι με διάφορα άλλα προϊόντα που αυτοί θα σας πούν και πραγματικά σίγουρα θα επωφεληθείτε.

Μιας που είπαμε σήμερα αρκετά πράγματα για το θαλασσινό νερό, να πω και μερικά ακόμα πραγματάκια, γιατί σας έχω πει άπειρες φορές ότι όταν πιάνω ένα θέμα το πιάνω από όλες τις γωνίες. Η χρήση λοιπόν του θαλασσινού νερού έχει αναγνωριστεί και ως θεραπεία για διάφορα συμπτώματα από διάφορες παθήσεις. Ας πούμε για τις δερματοπάθειες. Είναι στην ουσία μια πάθηση που πάρα πολλοί άνθρωποι μπορούν να βγάλουν σε οποιαδήποτε ηλικία. Κι όμως η θαλασσοθεραπεία, το θαλασσινό νερό, έχει αποδειχθεί ότι στα περισσότερα κάνει πάρα πολύ καλό. Μέσα σε αυτά και η ψωρίαση και το έξεμα. Αντίστοιχα μπορεί να μας βοηθήσει στα κοινά κρυολογήματα, στη ρινοφαρυγγίτιδα. Μπορεί να βοηθήσει επίσης σε φλεγμονές του ματιού όπως η επιπεφυκίτιδα, μία τις πιο συχνές φλεγμονές. Το θαλασσινό νερό περιέχει πάρα πολλά μέταλλα αλλά και ίχνοστοιχεία, όπως είπαμε πριν, τα οποία είναι απαραίτητα και για τον κυταρικό μεταβολισμό. Μπορεί να μας ηρεμήσει από ερεθισμούς στο δέρμα μας, όπως αυτά που σας είπα πριν, δερματιτίδες, ψωρίαση και οτιδήποτε άλλο, ενώ αντίστοιχα μπορεί να μας βοηθήσει να αποβάλουμε τοξικά κατάλοιπα, αλλά και να μας βοηθήσει σε μια καλύτερη οξυγόνωση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δε θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δε θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: μία. Τι είναι ο Κάβουρας?
1: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
0: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
1: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παρουσία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι.
2: Πες μου

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Break FM 100,8.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Να σε

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

θυμάμαι τίποτα. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός με το Χατήρι. Έρχονται η Ιουλία Καλυμάνη με Εξόδεψες, Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το Όπου κι αν πας. Καλή μας διασκέδαση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο, να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 69 80 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, Δύο καρδιές.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
2: www.breakfm.gr.

0: 98, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Δευτέρας νύχτα στα FM ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό μία επιλογή της Μαρίας, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Βασίλη Άννα Βύση και Αιγαίο. Έρχονται Πέγγι Ζήνα και Άμυνα για τον Δημήτρη και αμέσως μετά η επιλογή του Στέλιου, Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνει.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μία επιλογή του Νίκου, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη στην Αργυρία, στον Κύριλο στο Μεθόδιο και στη Μεθοδία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας. Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Τάσο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Πέτρος Ιακωβίδης με το Τέλεια για τη Γεωργία.

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σε

0: Break FM 100,8.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, μία επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον καθρέπτη για τη Στέλλα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 330, το Βυζάντιο ονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Αλέξανδρο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που από το 1929 απονέμει και τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα το 1970 έχουμε μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα η επιλογή του Στάθη Παντελής Παντελίδης, Ίσως ήσουν κυρία. Άδυνα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνο αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.